0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που λέω. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy

0: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακός.
0: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
0: Hello, how from here morning morning.
1: Σοβαρός.
0: Γεια σας. Μιαου.
1: Ευδιάθετος.
0: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
1: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
0: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, πάρα μας όλοι να πει διαβάζοντα. Τι?
1: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Στη Φιλανδία καταργούν το παραδοσιακό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Δεν εννοώ ότι δεν θα έχουν σταθερά. Εννοώ ότι το κάνουν όλο ψηφιακό. Καταργούν τα παλιά σύρματα χαλκού. Και είναι φοβερό ότι έχουμε ακόμα σύρματα χαλκού. Η Φιλανδία βεβαίως είναι πάρα πολύ μπροστά τεχνολογικά. Στη Φιλανδία λοιπόν προχώρησαν στην ψηφιακή επικοινωνία και αυτό έτσι, τώρα που είπα σταθερό και μόνο, με ξένησε ρε παιδί μου, δηλαδή σκέφτομαι πόσοι χρησιμοποιούν σταθερό πλέον, χρησιμοποιείτε καθόλου σταθερό τηλέφωνο? Για στείλτε μου εδώ στο galaxy92.gr ένα μήνυμα, χρησιμοποιείτε σταθερό? Εγώ για ένα μεγάλο διάστημα χρησιμοποιούσα σταθερό μόνο για τον κολλητό μου, γιατί είναι ο μόνος που παίρνει τηλέφωνο στο σταθερό. Καλημέρα Γιάννη. Αλλά κάποια στιγμή χάλασε το σταθερό μου, δηλαδή χάλασε η συσκευή και δεν πήγα να την αλλάξω και τώρα είμαι με το κινητό συνέχεια. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι το σταθερό, ρε παιδί μου, για να σε πάρει κάποιο το σταθερό από ένα σημείο και μετά που χρησιμοποιούμε όλοι κινητά, νομίζω ότι κάτι έχει γίνει. Πρώτον, πιστεύεις ότι σε έχουν πάρει από κάποια εισπρακτική για να σου πούνε για τη δόση του δανείου? Γιατί συνήθως παίρνουν πρώτα στο κινητό, βλέπεις εσύ ότι είναι εισπρακτική, δεν το σηκώνεις, μετά παίρνεις το σταθερό. Σε χρόνο ντετέ. Η δεύτερη περίπτωση να χτυπήσει ένα σταθερό είναι κάποιος να έχει πάθει κάτι, χτύπα ξύλο. Δεν ξέρω, δηλαδή όποτε χτυπούσε σταθερό, εγώ έτρεμα στο σπίτι. Είναι, δεν το νιώθετε κι εσείς, δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα το. Ωχ, ποιος είναι τώρα. Και πας, ας πούμε, και λέει είναι μια άκυρη εντελώς κλίση από κάποιον που έχει κάνει λάθος, κάποια γιαγιά η οποία ξεχαστεί και λέει έλα! Σαν τον Αρναούτογλου τότε που έπαιρνε τηλέφωνα στις γιαγιάδες. Έλα, τι κάνεις! Πώς είσαι! Έχετε κάνει λάθος. Ο Μάρθος, λάθος έχετε κάνει, δεν είναι εδώ. Δεν έχετε κάνει, έχετε πάρει αλλού. Που πήρε το 0. Δεν έχει 0 στην αρχή τώρα, κυρία μου, τι να κάνουμε. Κάποτε είχε 0 στην αρχή, δεν έπαιρνες για να πάρεις πούμε Θεσσαλονίκη από Αθήνα, δεν έπαιρνες 2-31-0, έπαιρνες 0-31-6-19-5-88. Η Ελεάνα λέει δεν έχω βάλει καν σταθερή συσκευή, μόνο για ίντερνετ το έχω. Ναι, όντως. Παιδιά, πολλοί το κάνουν έτσι και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταργηθούν και τα σταθερά, γιατί νομίζω ότι δεν έχουν και πλέον λόγο ύπαρξη. Βέβαια, εμένα με στεναχωρεί αυτό, γιατί είμαι Generation X, είμαι λίγο boomer. Οπότε έχω συνδεθεί με τα σταθερά. Θυμάμαι το παλιό τηλέφωνο που είχε το μήλο, αυτό που έβαζε δάχτυλο. Με την καλή έννοια, έτσι. Έβαζε δάχτυλο στο μήλο για να πάει και έπαιρνε τηλέφωνο. Τώρα προσπαθώ να εξηγήσω στους νεότερους ότι δεν πατούσε πλήκτρα, αλλά είχε ένα στρογγυλό πραγματάκι πάνω το τηλέφωνο, στο οποίο είχε τρύπες. Κάθε αριθμός είχε μία τρύπα. Το 1, το 2, το 3. Και για να πάρει, ας πούμε, το 25, 32, 5, 88, έπαιρνε 2, έκανε γκρ. 3, γκρ. Και περίμενε αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή δεν το έπαιρνε και καλά ξανά από την αρχή. Και όταν δεν είχε καλή σύνδεση, τι σου λέγανε? Πάρε το 0.

Μην γελάτε ρε, ντά, μην κοροϊδεύετε να με κάνουμε και εμείς μια διατροφή. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και έχω χάσει να σας πω. Λοιπόν, από 1η Ιουνίου ξεκίνησα διατροφή. Έχω κόψει τα delivery από έξω το βράδυ. Και ξέρετε τι κάνω τα βράδια. Μπαίνω στο Instagram και χαζεύω παιδιά αυτούς που μαγειρεύουν. Μιλάμε για άρρωστη κατάσταση. Χθες έβλεπα έναν που έφτιαχνε. Είχε πάρει παιδιά ένα ρολό. Πήρε κοιμά. Έφτιαξε ένα κάτι σαν, σαν γαβάθα, σαν σκεύος με τον κοιμά. Το γέμισε μέσα με μπαχαρικά, τυριά και ό,τι πιο παχυντικό υπήρχε. Είχε φτιάξει καπάκι από κοιμά. Το καπάκωσε αυτό, το έκανε σαν τούβλο, το έβαλε στο φούρνο και το έκανε ουσιαστικά γεμιστό ρολό. Παιδιά, πρέπει όντως να μου τρέχαν τα σάλια κυριολεκτικά, δηλαδή κάθομαι και χαζεύω φαγητά στο Instagram. Πόσο ανώμαλους μας έχετε κάνει!

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
2: περπατάει και πηγαίνει παντού με κρόκς. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Θέλω να συζητήσουμε για αυτή τη μάστιγα των κρόκς. Τι φάση με τα κρόκς? Γιατί όλη την έχετε δει νοσοκόμοι και νοσοκόμες? Νοσηλευτές, συγγνώμη, γιατί οι νοσοκόμοι παρεξηγούνται με το νοσοκόμοι. Γιατί την έχετε δει νοσηλευτές? Έρχονται γνωστοί μου, πηγαίνουμε για καφέ και νομίζω ότι θα μου βγάλουν την πάπια. Νομίζω θα μου βγάλουν θερμόμετρο. Λέω, βάλε και μια ποδιά να είσαι full. Γιατί κρόκς παντού? Το καταλαβαίνω στο σπίτι σου, το καταλαβαίνω να πας να πάρεις από το περίπτερο τσιγάρα ή αυτά που στα ρουφάτε, πώς λέγεται, το φυσιτό. Καταλαβαίνω να πας μια βόλτα στη γειτονιά. Γιατί κρόκς στην έξοδο? Και δεν είναι απλά κρόκς, είναι κρόκς τα οποία πάνω έχουν κονκάρδες. Έχουν τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, τη Μάγια τη Μέλισσα, το Sport Billy, το τσαντάκι του Sport Billy, τη Βάντα. Γιατί αυτό το πράγμα, πότε έγιναν μόδα τα κρόκς? Και δεν είναι μόνο στις γυναίκες, είναι και στους άντρες. Είδα μοντέρ με κρόκς. Του λέω, πόσες μέρες είσαι εδώ πέρα, αγόρι μου, γιατί φοράς κρόκς? Τι έγινε, σου έχουν βάλει και κάνα ράντζο, κοιμάσαι δίπλα? Δεν είσαι άρρωστος, στη δουλειά ήρθες. Πραγματικά δηλαδή, και κρόκς με κάλτσα. Αυτή τη μάστιγα. Κρόκς με κάλτσα, την οποία η κάλτσα δεν είναι το καλτσάκι, είναι η κάλτσα η οποία φτάνει μέχρι το τριχωτό του ποδιού στους άντρες. Είναι αυτό που κοροϊδεύαμε παλιά τη δεκαετία του 80 που έρχονταν οι Γερμανοί και λέγαμε, κοιτάτε να δώρα, τον καραγκιόζι, να πούμε, έχει έρθει με πέδιλο και κάλτσα. Και τώρα τα φοράμε εμείς. Είναι η τιμωρία της Μέρκελ, δεν ξέρω. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνουμε με αυτή τη μάστιγα, τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης δεν έχει τοποθετηθεί για τα κρόκς. Ο Τσίπρας, που τώρα από ό,τι είδα σε έναν γκάλωπ, έχει λιγότερο ποσοστό. Γι' αυτό έχει λιγότερο ποσοστό, γιατί ο Τσίπρας δεν έχει μιλήσει για κρόκς. Θέλω να τοποθετηθούν τα κόμματα.

Οι millennials, λέει, ρωτήθηκαν αν θα αντάλλασαν τηλέφωνα σε κηδεία. Μια πολύ συγκεκριμένη έρευνα. Πρέπει να πούμε, δηλαδή, αυτός που τη σκέφτηκε πρέπει να, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Πώς σκέφτηκε τώρα, όλοι σας κάνουμε, να κάνουμε παιδιά μια έρευνα, να ρωτάμε αν γκομενίζουν στις κηδείες. Πολύ πλάκα δεν θα έχει. Έρευνα προκαλεί αντιδράσεις, λέει, και λέει ότι το 65% απάντησαν πως δεν θα είχαν πρόβλημα να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με κάποιον που γνώρισαν σε μια κηδεία ή σε μια επιμνημόσυνη τελετή με στόχο να κανονίσουν μια μελλοντική συνάντηση. Καταρχάς, millennial σε μνημόσυνο δεν νομίζω να πάνε ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη μετατόπιση στις κοινωνικές συμπεριφορές. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι εκφράζουν κόπωση από τις εφαρμογές γνωριμιών, όπου οι ατέλειωτες εναλλαγές προφίλ κτλ. Έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που πολλοί χαρακτηρίζουν απρόσωπο και εξαντλητικό. Επίσης, λέει, έχουν βαρεθεί το ghosting. Συγγνώμη, αν έχεις βαρεθεί το ghosting, θα γνωρίσεις άνθρωπο σε κηδεία όπου υπάρχουν πολλά ghosts γύρω-γύρω. Θέλετε να με τρελάνετε. Βέβαια, στις κηδείες, παιδιά, υπάρχει και αυτό το... όταν υπάρχει πάρα πολύ θρήνος και θλίψη, ο οργανισμός πιέζεται και κάποια στιγμή αντιδράει προς τη ζωή, δηλαδή σου λέει μπροστά στο θάνατο προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει τη ζωή. Η ζωή έρχεται μέσα από τον έρωτα. Ή πολλές φορές έχετε δει σε κηδείες που ενώ κλαίνε όλοι μετά όταν πάνε για τον καφέ και το κονιάκ πεθαίνουν όλοι στα γέλια. Το έχετε δει αυτό το περίεργο? Συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, οπότε λέει, άμα σου δώσει κάποιος τηλέφωνο την ώρα της κηδείας, λέει πάρτο. Το παίρνουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, οι άλλοι ξέρουν. Θείε μου! Αχ, θείε μου, μας άφησες! Γεια σας, είστε η ανιψιά? Δεν, εγώ είμαι. Εγώ είμαι ανιψιός από το άλλο σόι. Θέλετε να τα πούμε κάποια μέρα, να πούμε λίγο για το θείο? Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Λέει, παρόλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ανθρώπινη έλξη δεν σταματά μπροστά σε ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανάμεσα σε όσους έχουν παραστεί σε κηδεία ή μνημόσυνο ως ενήλικες, σχεδόν 3 στους 10 της Gen Z δήλωσαν ότι ένιωσαν σωματική έλξη. Α, δεν πάμε καλά. Ο άλλος τώρα είχε κάψες μέσα σε κηδεία. Α, να, βλέπετε η Gen Z. Όχι, παίζουμε εσύ τώρα. Ποια είναι η πιο περίεργη γενιά? Παίζουμε εσύ. Ο άλλος είναι στην κηδεία, όλοι κλαίνε. Έχουν φέρει θείες με το πούλμαν από το χωριό να κλάψουν το μακαρίτι. Και ο άλλος σκέφτεται, πω, τι Instagram να έχει αυτή.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Ένας λαγοκέφαλος λέει πιάστηκε ακόμα, καλά δεν είναι μόνο ένας, αλλά αυτός ο λαγοκέφαλος που ψαρεύτηκε είχε στην κοιλιά του λέει, συγγνώμη που γελάω, γυαλιά κολυμβητή. Το θέμα είναι μην είχε και τον κολυμβητή μέσα, δηλαδή ελπίζω να ήταν μόνο τα γυαλιά. Μην απλά έφαγε τον κολυμβητή και μείναν τα γυαλιά, ξέρω εγώ. Επί το μεταξύ δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου αυτή τη φοβερή είδηση του Σαββατοκύριακου που ένας μαθητής από το παλιό Φάληρο ψάρεψε 158 λαγοκέφαλους μέσα σε μόλις 3 ώρες. Το οποίο βγαίνει ρε φίλε, δεν βγαίνει, δηλαδή βγαίνουν περίπου 50 λαγοκέφαλοι την ώρα. Με τι τους έπιανε, με δίχτυ. Ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, διακρίθηκε σε δεκαήμερη δράση αλίας λαγοκέφαλου. Τα άλλα παιδιά της ηλικίας του είπε αυτό, κυκλοφορούν με woofers, με trap και ακούνε trap, ας πούμε, και κάνουν γύρω στη γειτονιά. Αυτός πήγε και ψάρευε λαγοκέφαλους. Εντάξει, γούστα είναι αυτά, θα πεις. Μόλις σε 3 ώρες κατάφερε να λιεύσει 158 λαγοκέφαλους, επίδοση που του χάρισε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, αν ένας πιτσιρικάς ψάρεψε σε 3 ώρες 158 λαγοκέφαλους, η απορία μου είναι πόσοι λαγοκέφαλοι υπάρχουν πια εκεί στη θάλασσα. Δηλαδή, θέλω να μας τρελάνουνε. Και βέβαια, οι λαγοκέφαλοι είναι πολλαγοκέφαλοι. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε πλέον ειδικό section στην εκπομπή κάθε μέρα για λαγοκέφαλους. Θα λέγεται λαγοκέφαλος news. Λαγοκέφαλοι από λαγοκέφαλοι έχουν διαφορά. Δηλαδή, αυτοί που δείχνει εδώ το παιδί είναι μικρή. Κάτι άλλο που δείχνουν σε κάτι βίντεο είναι κάτι σαν μεγάλη τόνη. Ο Γιάννης βέβαια ψαρεύει από τα 9 του χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει θεωρηθεί συστηματικά στην αλία του λαγοκέφαλου, ενός ιδιαίτερα καλά επιθετικού ή τοξικού. Τα ξέρουμε αυτά. Τα έχουμε μάθει πλέον, έχουμε γίνει expert. Λοιπόν, αν κάποιο, πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση, αν κάποιος άγνωστος χαρίσει λουλούδια, αν κάποιο ψάρι σας τραβάει πολύ επικίνδυνα την πετονιά και σας σκίσει τα δίχτυα, να ξέρετε θα είναι από τον λαγοκέφαλο.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

πάμε στην άλλη απειλή του καλοκαιριού που λέγεται κουνούπια. Βρήκαμε ποια ομάδα αίματος τσιμπάνε περισσότερο. Αν έχετε μηδέν θετικό. Εγώ μεταξύ την έλεγα όμικρον τόσο καιρό αυτήν την ομάδα. Έλεγα έχει όμικρον. Μηδέν θετικό αν έχετε, είστε οι πιο πιθανοί να τσιμπήσουν τα κουνούπια. Βέβαια η μηδέν θετικό νομίζω ότι είναι και η πιο συχνή ομάδα αίματος. Το οποίο βέβαια μου κάνει εντύπωση. Θέλω να πω πώς καταλαβαίνει το κουνούπι πριν σε τσιμπήσει τι ομάδα αίματος έχεις. Γιατί είχα την εντύπωση τα κουνούπια ελκύονται από τη μυρωδιά του δέρματος, από τον υδρότα, από τέτοια. Αλλά το να ξέρει το κουνούπι, ας πούμε, τι ομάδα. Δηλαδή, είναι σαν να λες τώρα ότι πριν να ανοίξω εγώ την μπύρα, ξέρω τι γεύση έχει. Το αντίστοιχο δεν είναι η μπύρα για αυτά. Λέει, τα κουνούπια λένε, πάμε για μπυρίτσα απόψε, πάμε να πιούμε το αίμα του Βαγγέλη. Τι ομάδα αίματος έχει. Αλήθεια, τι ομάδα. Δεν ξέρω καν τι ομάδα αίματος έχω. Δεν είναι φοβερό. Το ξέρετε εσείς. Για γράψτε μου εδώ, αν το ξέρετε, όχι, δεν θέλω να πει την ομάδα αίματος. Στο galaxy92.gr ξέρετε τι ομάδα αίματος έχετε. Τι ομάδα είστε, ξέρετε. Τι ομάδα αίματος ξέρετε. Δηλαδή, τα κουνούπια θα ήταν πιο εύκολο. Α πούμε, να λένε, ξέρω, πάμε να τσιμπήσουμε γαύρους. Ή πάμε να τσιμπήσουμε βάζελους. Να ξέρουν τι ομάδα είναι. 83% περισσότερες πιθανότητες να σας προτιμήσουν τα κουνούπια σε σχέση με άτομα ομάδες αίματος ΑΒ ή ΑΒ. Υπάρχει αυτή η ομάδα ΑΒ. Λοιπόν, απ' την άλλη λέει τα άτομα με ομάδα αίματος α είναι λιγότερο τσιμπημένα από τα κουνούπια. Α, αυτοί που έχετε α είστε οι πιο τυχεροί. Επίσης λέει η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο τσιμπήματος από κουνούπια. Άμα σου λέω εγώ ότι πίνουν τα κουνούπια, σου λένε να πιούμε αίμα αλλά να έχει μέσα και λίγο αλκοόλ, μην είναι μοκτέιλ. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς γιατί τα κουνούπια έλκονται από αυτό, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι είναι το μόνο ποτό που προσελκύει τα έντομα. Άμα πιεις δηλαδή κόλλα ή αν πιεις αναψυκτικό, συγγνώμη, ή αν πιεις καφέ, δεν έχονται τα κουνούπια. Τι μύτη είναι αυτή που έχουν, ρε φίλε.

0: τρίτο τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Πού με πας χωρίς να μου λες?
2: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
2: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα, 7 και 3 στον Galaxy 92, 5η 2 Ιουλίου. Τι γίνεται, πώς θα πάμε τη ζέστη? Αντέχουμε, να μετρήσουμε σήμερα, πώς μετράμε, 24 και σήμερα νομίζω, 23 και σήμερα. Κάπου εκεί ρε παιδί μου, λοιπόν, κουράγιο αυτό ήταν, δεν, πέρασε και αυτή η χρονιά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μετράει ανάποδα σαν τους φαντάρους στη μονάδα στο Galaxy 92 και περιμένει τα δικά σας μηνύματα, δικά σας πρωινά μπινελίκια, ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε πρωί-πρωί. Εδώ τα στέλνετε όλα, ανοίγετε την καρδιά σας στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Εγώ θα ρίξω τον μπινελίκ της ημέρας φυσικά πάλι στο Μουντιάλ, διότι ξυπνάω το πρωί και νιώθω σαν να έχει αλλάξει ο κόσμος, σαν να έχει πέσει το τείχος του Βερολίνου. Ανοίγω το πρωί, βασικά. Να σου πω την αλήθεια τώρα. Έβαλα το μάτς χθες να δω το Βέλγιο Σενεγάλη. Πάντα αυτά τα μάτς στο Μουντιάλ της Αμερικής στην αρχή είναι λίγο σούπα. Αν εξαιρέσει το χθεσινό που έβαλε γκολ το Κονγκό, είναι λίγο σούπα στην αρχή και τα λοιπά. Μπαίνει το πρώτο γκολ, ξέρω εγώ, της Σενεγάλης. Με παίρνει ο ύπνος. Πολύ όμως. Θυλάμαι, χθες έπεσα σαν είδη. Λοιπόν, και σε κάποια φάση μέσα στον ύπνο μου, εκεί το είχα το λάπτοπ, ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω 3-2 επική ανατροπή. Όχι ρε φίλε, γίνεται δηλαδή πράγμα. Γιατί το τραβά αυτό, πες μου, γιατί να γίνονται όλες επικές ανατροπές την ώρα που κοιμόμαστε? Να το δούμε ξανά από την αρχή.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Πάμε στα πιο δικά μας. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Βλέπετε πάντως ότι κάθε μέρα, όσο ζέστη και να έχει, έχει τις νεφώσεις του, Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή σήμερα θα έχουμε έναν βαθμό λιγότερη θερμοκρασία. Και το Σάββατο είπαμε θα ρίξει μια βροχούλα, λέει τώρα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς το σουκού που έρχεται θα κάνετε καμιά εκδρομούλα, θα πάτε κάπου. Λογικά θα είναι το πρώτο, έτσι, πρώτη έξοδος μεγάλη. Σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου. Είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Χρόνια πολλά στους αθλητικογράφους, στον Χρήστο Σωτριακόπουλο, στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο, στον. Ποιον άλλο να ευχηθούμε έτσι, αθλητικογράφο. Στον Γιώργο Χιλάκη ή Χελάκη, τους μπερδεύω αυτούς. Χιλάκη. Είναι Παγκόσμια ημέρα άτια. Για τους παλιότερους, Παγκόσμια ημέρα. Τα άτια είναι τα ούφο. Γιορτάζουν τα ούφο σήμερα. Χρόνια πολλά στα ούφο. Τους εξωγήινους και τους εγγήινους. Σαν σήμερα το 1994 ο αμυντικός της Κολομβίας Αντρέ Εσκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκοτώναν ανθρώπους για το Μουντιάλ. Ευτυχώς αυτά έχουν σταματήσει. Συγγνώμη. Τώρα εδώ σκοτώνουν μόνο στην Ελλάδα για θέματα αθλητικά. Σαν σήμερα το 2015, σας θυμίζω εκείνο το καυτό καλοκαίρι που μπαίναμε, βγαίναμε από το ευρώ. Ο οίκος Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε EAA3 με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή, του δημοψηφίσματος, το οποίο ήταν να γίνει στις 5 Ιουλίου. Τι έχουμε περάσει, τα θυμόμαστε που και που αυτά, γιατί να παίρνουμε και κάνα μάθημα. Όπως το θέλει κανείς με το μάθημα. Άλλοι παίρνουν το ένα μάθημα, άλλοι παίρνουν το άλλο μάθημα. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Έχουμε εδώ μουσικάρες. Στον Galaxy 92 έχουμε Marvin Gaye, έχουμε Madonna, έχουμε Harry Styles, όλοι εδώ μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλημέρα, μηνύματα στο Live24 και στο Instagram, Βη Χαρισόπουλος.
1: Galaxy 92.

Η μουσική μας πάει σε μονοπάτια, όπως θα λέγανε κάτι έντεχνη, σε μονοπάτια καλοκαιρινά, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα είναι για ακόμη μια φορά ζωφερή και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτήν. Ποιος θα το περίμενε ότι το 2026 θα θρηνούσαμε νέο θύμα τρομοκρατίας. Τη Βάγια Νέστορα, την μητέρα της... της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Θα έχετε ακούσει όλοι για την επίθεση με γκαζάκια που έγινε τα ξημερώματα χθες. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια τρομοκρατία την οποία δεν την παίρνανε σοβαρά τόσο καιρό ούτε οι αρχές ούτε τα κόμματα, γιατί έγινε ουσιαστικά ξέφυγε από τον έλεγχο ακόμα και αυτών που πήγαν να την κάνουν. Τι εννοώ, αυτή η μορφή τρομοκρατίας, εν πάση περιπτώσει αυτή η μορφή διαμαρτυρίας που εξελίχθηκε σε τρομοκρατία, έχει να κάνει με το να επισκέπτεσαι σπίτια βουλευτών, δημοσιογράφων, δικαστών, κουλουπού κουλουπού, και να πετάς είτε αυτά τα λεγόμενα τρικάκια, όπως λέγονται πλέον τα fake volant, τα τρικάκια, ή να γράφεις κάποια ενθύματα στην είσοδο, ή να πετάς τώρα, όπως έγινε σε αυτήν την περίπτωση, γκαζάκια. Τα γκαζάκια, βέβαια, λέμε γκαζάκια, βάζουμε το υποκοριστικό για να δείξουμε ότι έλα μωρέ, γκαζάκια είναι να παίζουν τα παιδιά. Έτσι. Εννοείται το λέω ειρωνικά αυτό, γιατί υπάρχουν και πολλοί περίεργοι που θα αρχίσουν να στέλνουν μηνύματα. Λοιπόν, γκαζάκια, σου λέει, γκαζάκια παίζουν τα παιδιά. Τα γκαζάκια λοιπόν σκότωσαν έναν άνθρωπο. Σκότωσαν τη μητέρα της πολιτεύτριας, η οποία κατέληξε από εγκάβματα στο νοσοκομείο. Ήταν ένας τρόπος, ας πούμε, διαμαρτυρίας, μια επίθεση ουσιαστικά, δεν είναι τρόπος διαμαρτυρίας απλώς, είναι μια επίθεση, η οποία, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα λέγανε, εντάξει, πετάξαν γκαζάκια, φύγανε, okay, το κάνανε, άντε. Να λοιπόν που τα γκαζάκια ξέφυγαν και έγιναν δολοφονικό όπλο και μια αθώα γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τους δράστες, ελπίζουμε να βρεθούν, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν βρίσκονται. Να σας θυμίσουμε Μαρφίν. Και έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη Μαρφίν αυτό το περιστατικό. Βέβαια η άλλη πλευρά τώρα θα λέει για τη Μαρφίν που κοροϊδεύουν αυτό το. Για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα που κοροϊδεύουν. Βέβαια κοροϊδεύουν, αλλά έχουν χάσει ζωή τους άνθρωποι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ξέφυγε αυτή η μορφή διαμαρτυρίας εντός ή εκτός εισαγωγικών και τώρα ψάχνουν να βρουν τους ενόχους. Αυτοί εντωμεταξύ που κάναν όλη αυτή τη δολοφονία και τους εμπρισμούς, πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είχαν ως στόχο. Είχαν στόχο να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης, προφανώς γιατί οι στόχοι ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά πέτυχαν το ακριβώς αντίθετο. Πέτυχαν να ενισχυθεί η Νέα Δημοκρατία και εν ώψη εκλογών. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ είχαν στη ζωή του άνθρωπος. Όλα πρέπει να τα λέμε. Γιατί αυτοί πήγαν να κάνουν υποτίθεται κακό στη Νέα Δημοκρατία. Μόνο καλό τις κάναν με όλο αυτό. Ανακοίνωσε φυσικά, είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση που προσπαθεί να συνδέσει τις επιθέσεις με τις κενώσεις των καταλήψεων στη Θεσσαλονίκη. Και ο Μητσοτάκης έβγαλε μια ανακοίνωση, η οποία βέβαια ξεκινάει λίγο περίεργα. Δηλαδή, όχι ξεκινάει περίεργα, είναι στη μέση κάπου αυτό που λέει. Ότι η Ελλάδα, λέει, κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία. Τι σχέση τώρα έχει αυτό με την δολοφονική επίθεση, δεν ξέρω. Δηλαδή. Διακρίνω μια έτσι μικρή εσάνς πολιτικής εκμετάλλευσης του πράγματος. Συνεχίζει βέβαια, λέει, ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος, δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους λοιπόν είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι έχουμε γίνει τόσο ανέστητοι σε όλα αυτά, που και πάλι τα θεωρούμε ένα μέρος της ρουτίνας. Πρόκειται για μια καθαρά τρομοκρατική επίθεση, την οποία παλιότερα θα την μεταδίδαμε και θα την αναλύαμε με συγκλονιστικό ύφος και συγκλονιστικές αναλύσεις. Τώρα πλέον νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται ένα μέρος της καθημερινότητάς μας, αυτής της εφιαλτικής αναισθησίας που ζούμε στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Αυτά για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να βρεθούν οι δράστες και να πούμε αυτό το κλισέ που λέμε κάθε φορά, που δεν θα ισχύσει ποτέ, να είναι τα τελευταία θύματα, να είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας. Συγχωρέστε την ασυμμετρία των σχολείων των δικών μου με τις μουσικής. Είμαστε μέρη μιας εκπομπής η οποία συνεχίζει να τρέχει.

Για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, όπως λέμε, να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να σας πούμε τι έγινε το βράδυ στα μάτς. Είχαμε λοιπόν αυτό το φοβερό Grand Guignol που λένε μάτς με το Βέλγιο. Βέλγιο Σενεγάλη 3-2, μάλιστα Σενεγάλη προηγούνταν 2-0. Χθες η Αφρική θρύνησε ποδοσφαιρικά, γιατί και στις δύο περιπτώσεις έπαιξαν πάρα πολύ καλά οι ομάδες της. Δηλαδή η Σενεγάλη να κερδίζει 2-0 το Βέλγιο, ισοφαρίστηκε 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα και το Βέλγιο κέρδισε με πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος, το έβαλε το τρίτο γκολ. Στον άλλο αγώνα το Κονγκό, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έκανε πραγματικά, προσπάθησε να κάνει το κατόρθωτο. Κέρδισε 0-1 την Αγγλία για το μεγαλύτερο μάτς, το μεγαλύτερο διάρκεια του μάτς, και τελικά η Αγγλία το γύρισε με κάτι φοβερά γκολ του Κέιν. Ειδικά το δεύτερο μάτι, το δεύτερο γκολ ήταν χάρμα η δέστερη, δηλαδή έλεγε χαλάλι τους και ας είναι αντιπαθείς. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσονται σε δυνατό άλογο. Και μάλιστα σας πληροφορώ ότι στην Αμερική, επειδή είναι και λίγο του γιατρού, κάνουν όνειρα τίτλου ότι θα κερδίσουν το Μουντιάλ. Τώρα την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε ξενύχτια. Θα σας πω σε λίγο πού.

0: 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
10: Πού?
9: Στο καζιμάτι φυσικά.
10: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
11: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω να τα καταφέρνετε με τη ζέστη. Λέγαμε λοιπόν για το ξενύχτη που θα ρίξουμε την επόμενη εβδομάδα. Το ξενύχτη θα το ρίξουμε διότι έχουμε πολλά μάτς στο Μουντιάλ που είναι πρώτες πρωινές ώρες. Κάνω ένα έτσι recap για να σας θυμίσω και τα υπόλοιπα. Έχουμε Καναδάς Μαρόκο το Σάββατο σε κανονική ώρα, 8 η ώρα το βράδυ. Μια χαρά, τέλεια. Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα έχουμε Παραγουάη, Γαλλία. Εντάξει, Σάββατο είναι, θα κάτσει λίγο αργά, το δεις. Τρεις ώρα, συγγνώμη. Δευτέρα έχουμε ένα μάτσο το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Επίσης την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε Βραζιλία-Νορβηγία. Πολύ ωραίο, 11 η ώρα. Δευτέρα ξημερώματα, Μεξικό-Αγγλία. Πολύ θέλω να το δουν αυτό το μάτσο, αλλά είναι 3 ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδος. Και έχουμε και ένα ακόμα ζευγάρι που έχει βγει, που είναι τα ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη, 3 η ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Περιμένουμε ακόμα. Γιατί 3 ζευγάρια, 2 δεν πρέπει να είναι. 3 ζευγάρια λέει εδώ, εν πάση περιπτώσει. Το ένα είναι με ποιον θα παίξει η Αργεντινή, που θα προκριθεί λογικά έναντι του Πρασίνου Ακροτηρίου. Το άλλο θα είναι μάλλον το Ελβετία, Κολομβία ή Γκάνα. Και έχουμε βέβαια, ναι, φυσικά, έχουμε και την Ισπανία. Η Ισπανία που παίζει με την Αυστρία απόψε και τον αντίπαλό της που θα προκύψει από το ζευγάρι Πορτογαλία-Κροατία. Βλέπετε, έχουμε φτάσει Ιούλιο και ακόμα είμαστε στη φάση των 16. Το Μουντιάλ έχει γίνει πλέον τεράστιο. Παλιά το Μουντιάλ ξεκινούσε αρχές Ιουνίου, 3 Ιουλίου είχαμε τον τελικό. Τώρα είναι 2 Ιουλίου και είμαστε ακόμα στη φάση των 16. Ξέρετε τι κάνει ο Ιφαντίνο, βγάζει φράγκα. Αυτά με την... με την επικαιρότητα, με τα Μουντιάλ, με τα μάτς του Μουντιάλ. Φαντάζομαι ότι και πολλοί από εσάς δεν κάθεστε το βράδυ να κάτσετε να τα δείτε. Δηλαδή πρέπει την άλλη μέρα να πας στη δουλειά. Πώς θα πας? Μας έχει ρημάξει αυτό το πράγμα φέτος. Αλλά σας έχω ξαναπεί, αν έχετε την ευκολία το μεσημέρι, το απόγευμα, εν πάση περιπτώσει, αν φτάνετε νωρίς στο σπίτι, κάτσετε να δείτε τις επαναλήψεις στην ΕΡΤ2, είναι πολύ καλύτερο. Γιατί εντάξει, βέβαια δεν έχεις την αγωνία, αλλά πολλές φορές ξέρεις το αποτέλεσμα και περιμένεις να βρεις τον γκολ. Οπότε και αυτό έχει την πλάκα του.
12: Η κίνηση στην πόλη.
11: Η ώρα είναι 7:29. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε ποτηλιάρισμα στο Κυφισό από λεωφόρο Αθηνών μέχρι η Αττική Οδό. Η Αττική Οδός είναι καλύτερη σήμερα σχέση με άλλες μέρες. Έχει μια πυκνή ροή προς το αεροδρόμιο, αλλά τίποτα φοβερό. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά. Μεσογείων με το γνωστό πρόβλημα από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και Κηφισίας. Έχει μικρά θεματάκια, κυρίως στην κάθοδο στο ύψος Φιλοθέης. Να πω και καλημέρα στους πάνε και κάνουν το τζόγκινγκ τους αυτή την ώρα. Βλέπω πολλούς όταν έρχομαι στη δουλειά όταν έχουμε στο ραδιόφωνο κατά τις 6.30-7 παράβλεπε που κάνουν τζόγκινγκ την ώρα, χάρα στο κουράγιο τους. Λοιπόν, η Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει ήδη κοκκινήσει στην άνοδο και η Βασιλής Σοφίας στο ρεύμα προς Χίλτον. Η παραλιακή είναι μια χαρά. Η Βενιζέλου στην Ηλιούπολη έχει τα προβλήματά της μέχρι την Κεσαριανή, την άνω Κεσαριανή. Αυτά με την κίνηση. Συνεχίζουμε ακάδακτη. Μην μασάτε τίποτα. Ακούτε Γκάλαξη. Η Αμερικανίδα πρέσβης λέει μετά τη συνάντησή της με τον κύριο Τσίπρα συνέφαγε με το πρωθυπουργικό ζεύγος. Θα σχολιάσεις? Όχι, δεν σχολιάσω. Είναι η Αμερικανίδα πρέσβυρα θα γευματίσει και με το πρωθυπουργικό ζεύγος. Τι εννοείς, μετά τον Τσίπρα αυτό ένας ασχολείς? Εσύ ψάχνεσαι κάθε μέρα, θες έτσι με τσιγκλάς. Μ' αρέσει κατά βάθος. Για το Λιάγκα με ρωτάει εδώ. Για τον Άρη μου λέει όλα στα διαρκείας. Πρωί-πρωί έχετε κάτι προβληματισμούς.

Είστε φοβεροί, λέει. Καλημέρα, διακρίνω γκρίνια πρωί-πρωί με αυτά που σου στέλνει ο κόσμος τα μηνύματα. Αν δεν την παλεύεις, κλείστα, λέει, μην τα διαβάζεις. Με βλέπεις να μην την παλεύω. Ξέρεις τι μου γράφει ο άλλος πρωί-πρωί, λέει, Λιόλιου ζευγαράει Ελληνίδου. Πάλι εγώ σου φταίω, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Ποια γκρίνια, εγώ σας αγαπάω. Εσύ γκρινιάζεις μάλλον. Let the night take the blame στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο νόμο που πέρασε η πολιτεία της Καλιφόρνια, το οποίο έχει λίγο πλάκα. Έχει να κάνει με τις διαφημίσεις που σκάνε στις συνδρομητικές πλατφόρμες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στη συνδρομητική πλατφόρμα που έχουμε περισσότεροι δεν υπάρχουν διαφημίσεις. Ακόμα τουλάχιστον. Στην Αμερική έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θα βγάλανε νόμο λοιπόν που απαγορεύει στις διαφημίσεις, στα κανάλια μάλλον τα συνδρομητικά, να βάζουν διαφημίσεις με ήχο δυνατό, πιο δυνατό από τα προγράμματα. Το έχετε δει και εσείς κάποιες φορές. Να σας παίρνει ο ύπνος στην τηλεόραση, όχι συνδρομητικά, σε κανονικά κανάλια. Σε παίρνει ο ύπνος στην τηλεόραση και βλέπεις, ξέρω εγώ, πώς το λέγανε εκείνο του Μανούς Μανουσάκη, ποιο είναι το κόκκινο κύκλο. Ή βλέπεις κάποιο, ξέρω εγώ, αστυνομικό, ρε παιδί μου, και είναι, παίζουν το πει και λέει, ναι, το σκότωσε. Βρέθηκε ο ένοχος. Και ξαφνικά σκάει. Τώρα με 999 μπορείς να πάρεις εσύ ένα νέο στροφονικό. Όχι 999, εντάξει, μην είναι ενδεικτική. Και εκεί που χυμάσαι μια χαρά του καλού καιρού, ας πούμε, ξυπνάς ξαφνικά ή ξέρω, λένε, έχει ένα ερωτικό έργο και λέει, σε θέλω. Ναι, σε αγαπάω πάρα πολύ, ναι, σε θέλω. Και ξαφνικά, νέα προσφορά, τώρα μπορείς και εσύ να... Και ξυπνάς μες στον ύπνο και λες, Παναγία μου. Οπότε λέει, από χτες, από 1η Ιουλίου στην Καλιφόρνια, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό μόνο σε αυτή την πολιτεία, θα είναι οι διαφημίσεις πιο δυνατές σε ήχο από τα κανονικά σύριαλ. Γιατί είναι και λίγο, μπορεί να πάθεις κανένα έμφραγμα το βράδυ. Δεν υπάρχει πιο γλυκός ύπνος εδώ μεταξύ από αυτός που σε παίρνει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αυτός που σε παίρνει στην τηλεόραση, στον καναπέ, έτσι που λίγο σιγά σιγά ότι ακούς, ρε παιδί μου, δεν σε νοιάζει τόσο πολύ το έργο. Σε νοιάζει να σε νανουρίσει. Δεν είναι πολύ ωραίος ύπνος αυτός, ο καλύτερος. Απλά μετά έχει αυτό το απότομο ξύπνημα. Με κάποια διαφήμιση που σου μένει για πάντα στο μυαλό.

0: Εν τω μεταξύ, όλα μου ζητούσαν να σχολιάσω το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης και η σύζυγός του συνέφαγαν με την Κίμπερλι, την ώρα που η Κίμπερλι έχει δει περισσότερες φορές τον Αργυρό από το Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ, βλέπω τα δημοσιεύματα στα site για τη συνάντηση αυτή και φορούσε ένα πολύ ιδιαίτερο σύνολο η Μαρέβα Μητσοτάκη. Ρε παιδί μου, τι είναι αυτό πραγματικά? Ήταν αυτό τώρα για ένα παιδιά, πώς φοράνε κάτι χαχόλικα τσίνος που φοράμε εμείς οι άντρες, που φοράνε οι άντρες, εμείς οι άντρες. Συγγνώμη, χαζώ αυτό. Και από κάτω είχε τακούνια. Και μάλιστα διαβάζω τα σχόλια, γιατί εγώ συνήθως διαβάζω τα σχόλια σε αυτά και λέει: «Εργατική φόρμα με τακούνι στιλέτο, όλα τα λεφτά. Και ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει», λέει, «το ρεύμα. Πώς κάνουν επίδειξη οι δεξιοί?» Και από κάτω γράφει ένας: «Αυτή είναι πολιτική θέση, όχι αστεία. Αποτυχημένες, σε λυπάμαι». Και άλλες τις χαζομάρες από κάτω. Αλλά πραγματικά το σύνολο της Μαρέβα είναι πραγματικά πολύ προχωρημένο για τέτοια συνάντηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω, πήγε να μπει στο μάτι της Γκιλ Φόιλ που κυκλοφορεί, λες, και πάει στα μπουζούκια κάθε φορά με αυτή τη βλεφαρίδα και τα extensions και το μαλλί το περίεργο. Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα φάγανε, ήπιανε, εκεί θα πάνε και κάποια σημαντικά πράγματα. Καλημέρα στη Λένα. Για μένα, λέω, πλέον ο μόνος ύπνος είναι αυτό, η τηλεόραση στον καναπέ. Επίσης, ανεξαρτήτως ώρας, κοιμάμαι με τη μία με γαλλικές ταινίες. Εγώ κοιμάμαι όλες τις ταινίες. Έχω κοιμηθεί στο σινεμά με ταινίες ροχάλιζα κιόλας. Μπορώ να σου πω κάποιο διάστημα. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Με ποια ταινία έχετε κοιμηθεί? Το έχουν ξανακάνει αυτό το γκάλωπ, Δεν πειράζει. Με ποια ταινία ή με τι κοιμάστε στη τηλεόραση? Τι βάζετε στη τηλεόραση για να σας πάρει ο ύπνος, δηλαδή? Βάζετε Netflix, βάζετε Χατζηνικολάου, βάζετε Serial, ξέρω πώς λέγεται, στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, το ποτάμι δίπλα στο σπίτι, τι βάζετε? Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92. Amazing music.
0: Νέο γκάλωπ της Mark λέει ότι αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, που είναι το πιθανότερο, ο κόσμος θέλει νέες εκλογές. Καλά. Ούτως ή άλλως εκεί θα πάνε, δεν νομίζω να τα βρουν από την πρώτη φορά. Κυριαρχία, λέει, Μητσοτάκη σε κέντρο και κεντροδεξιά. Ένα στους δύο θέλει εκλογές προς το τέλος της τετραετίας, όχι νωρίτερα. Ενώ το 44,7% προτιμά το φθινόπωρο. Την ίδια στιγμή λέει ότι 56,7% προτιμά νέες εκλογές σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία. Που δείχνει ότι ο κόσμος, ούτε αυτός, όταν ο κόσμος δεν έχει διάθεση για συνεργασία στα κόμματα, πώς να έχουν τα κόμματα? Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το σχετικό ποσοστό είναι 56,2%, σου λέει η Νέα Δημοκρατία δαγκωτό. Μεταξύ των ψηφοφόρων του Πασόκ είναι 48,4% και μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελλάδας ανεβαίνει στο 68%. Χθες, τώρα που λέω Πασόκ, είχαμε και μια αποχώρηση του πρώην νομάρχη, πρώην περιφερειάρχη κυρίου Σγουρού του Πασόκ από την εκπομπή του Ζαχαρού στο Action. Στην οποία εκπομπή γενικώς ανεβαίνουν πολλοί οι τόνοι, καταφέρνει και τους εκνευρίζει ο Ζαχαρός. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομα του συναδέλφου. Και μάλιστα ο Σγουρός ξεκίνησε διάλογο έχοντας βγάλει το μικρόφωνο και φωνάζοντας από πίσω. Αφήνοντας και υπονοούμενα για το αν ο ιδιοκτήτης του καναλιού βλέπει την ξεκίνησε διάλογο έχοντας βγάλει το μικρόφωνο και φωνάζοντας από πίσω. Αφήνοντας και υπονοούμενα για το αν ο

Πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει, θα το δούμε. Δεν έχω τελειώσει, λέει, ποτέ το 7, επειδή κοιμάμαι πάντα στο πρώτο μισάωρο. Καλά, ο άλλος εδώ κοιμάται με το 7. Αλήθεια τώρα, με αυτή την ταινία κοιμήθηκες. Καλημέρα. Βαγγέλη, ο καλύτερος ύπνος είναι στον καναπέ με την TV. Το άσχημο είναι ότι πας μετά στο κρεβάτι. Ναι, και μετά βρικολακιάζεις, όντως. Καλημέρα, πρωινό παρεάκι. Βασικά για μένα. Α, συγγνώμη, το διάβασα αυτό με τις γαλλικές ταινίες. Ναι. Ναι, με τι άλλο κοιμάστε εσείς? Όχι εννοώ με ποιον κοιμάστε δίπλα, αλλά με τι ταινία και τι εκπομπή. Ας πούμε, ρε παιδί μου, παλιά που είχαμε πολιτικές εκπομπές, που είχαμε πρετεντέρι με καλεσμένους, δεν ήταν τέλειο για να κοιμηθείς? Δεν ήταν φοβερό να νούρισμα?

Συμβαίνουν βέβαια και αυτά, όπως αυτό που έπαθε η Μάρθα. Λέει, ο πιο γλυκός ύπνος είναι νωρίς το απόγευμα στον καναπέ. Τόσο που είχε μου διάσει το πόδι μου και γύρισε το δάχτυλό μου και έσπασε όταν πήγα να σηκωθώ. Εντάξει τώρα, εσύ Μάρθα, αλήθεια, αυτό είναι αληθινή ιστορία αυτό. Έσπασε το πόδο, δάχτυλό σου έτσι. Συγγνώμη που γελάω. Είχα κοιμηθεί στην ταινία Ο Γητευτής των Αλόγων. Ακούγεται όντως. Ακούγεται νησταλέα η ταινία. Τώρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα. 70.000 άτομα βρέθηκαν ξαφνικά στον αέρα. 70.000 άτομα που συμμετέχουν στη δράση του Υπουργείου Υγείας για δωρεάν χορήγηση φαρμάκων. Α, καλημέρα, φωλάξατε! Κύριε Άδωνη, πάλι εσείς. Α, φωλάξατε εδώ πέρα και το Υπουργείο Υγείας. Ο πλέον αρμόδιος αρμόδιος γι' αυτό. Είναι πραγματικά ένα πρόβλημα. Τώρα, ευνηδίως διακόπηκε χθες Τετάρτη, που ήταν 1η του Ιούλη. Η δράση είχε ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εδώ διαβάζω ένα ρεπορτάζ του News 24/7. Ένας δικαιούχος, ο οποίος έχει το μικρό το όνομα, του οποίου το μικρό όνομα έχει, Γιώργος, βρισκόταν στον τρίτο από τον 8ο μήνα της θεραπείας για την παχυσαρκία, ήθελε άλλους 5. Ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση από το Υπουργείο Υγείας ενημερώθηκε με email ότι ακυρώνεται το ραντεβού που είχε τον επόμενο μήνα. Οι γιατροί, λέει, με ενημέρωσαν ότι εφημπίως ακυρώθηκαν όλα τα ραντεβού, μου συστήνουν να καλέσω στο 1140, το οποίο είναι αρμόδιο. Η απόφαση για την αναστολή της δράσης του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να είναι των τελευταίων ημερών, λέει, καθώς πριν από 9 μέρες είχα καλέσει για ραντεβού τον Αύγουστο και μου είχαν πει ότι φαίνονται διαθέσιμα μόνο μέχρι τις 7-8 Αυγούστου. Βέβαια, ο ίδιος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έριξε την ευθύνη της ευνίδιας διακοπής του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας στους γιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφερε, θα πρέπει να έχουν ενημερώσει τους δικαιούχους του προγράμματος ότι το πρόγραμμα ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 30 Ιουνίου. Πώς γίνεται τώρα ένα πρόγραμμα να ξεκινάει τώρα και να τελειώνει τόσο γρήγορα? Θέλω να πω, όταν

ξεκινάς μια δράση, πρέπει να αφήνεις και ένα διάστημα στον κόσμο να ολοκληρώσει τη θεραπεία του. Υπενθυμίζω ότι αυτό το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα και πρέπει να χάσουν κιλά, οι οποίοι δεν τα χάνουν αλλιώς. Μιλάμε για μεγάλη, για πολλά περί τα κιλά, έτσι. Δεν το λέμε για αισθητικούς λόγους, δεν λέμε για αυτούς που χάνουν, ξέρω εγώ, παίρνουν ενέσημα για να χάσουν τα κιλά τα οποία θα μπορούσαν να χάσουν και στο γυμναστήριο, έτσι, ή ξέρω με δίαιτα. Μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, σίγουρα, υποθέτω ότι μέσα σε όλους αυτούς μπορεί να είναι και κάποιοι οι οποίοι σου λέει τώρα, εντάξει, οκ, πάμε να χάσουμε κάτι κιλό, έτσι. Έχετε δει κάτι φίλους που δεν τους αναγνωρίζετε μετά από αυτά, που δεν. Δεν φαίνονται, ρε παιδί μου. Εγώ έχω ένα γνωστό, σας το έχω ξαναπεί, ότι έχω ένα γνωστό ο οποίος ήταν πάντα υπέρβαρος. Δεν μπορώ να τον συνηθίσω πλέον. Θέλω, του λέω, βάλε κιλά πάλι. Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει έτσι. Θέλω να είσαι όπως πριν. Βέβαια, αστειευόμενος, γιατί ο άνθρωπος θα είχε προβλήματα υγείας αν συνέχιζε έτσι πριν. Αλλά όταν είσαι, ρε παιδί μου, σε έχει συνηθίσει ο άλλος με τα περιτά σου κιλά, άμα τον έχει συνηθίσει τον άλλον 120 κιλά, ξαφνικά τον βλέπει 80, λες, σου φαίνεται λίγο. Σου κακοφαίνεται. Ο πιο ωραίος ύπνος, λέει, είναι μετά το μεσημεριανό σεξ, χωρίς την ερωμένη. Πρωί, έλα. Κάθομαι κι εγώ και το διαβάζω.

0: Να πούμε καλημέρα στα παιδιά που στέλνουν μηνύματα και στο Instagram. Βί Χαρισόπουλο, στην Αντωνία από την Νάξο, μας ακούει στην υπέροχη Νάξο. Στον Χρήστο από τη Λάρισα, δύο πολύ εκ διαμέτρου αντίθετες περιοχές το καλοκαίρι. Στη Λάρισα βράζει ο τόπος, στην Νάξο μπορεί να βράζει, αλλά έχουν θάλασσα. Λοιπόν, στην Αμερική έχουν άλλα προβλήματα βέβαια. Στην Αμερική υπάρχει ένας νέος ιός, ο οποίος τους έχει πάει όλους τουαλέτα. Είχαμε, δεν ξέρω τι γίνεται αυτό το τελευταίο καιρό. Είχαμε χανταϊό, τον άλλον, πώς το λένε, νοροϊό. Έχουμε τον έμπολα στο Κονγκό κιόλας, που λέγαμε πριν για το Κονγκό. Τώρα έχουμε ένα μικρόβιο στις ΗΠΑ, το οποίο τους οδηγεί όλους, τους πάει σερπαντίνα. Και είναι και λίγο επικίνδυνο με την έννοια ότι εκεί πέρα τώρα έχει το Μουντιάλ. Και τι θέλω να πω, ναι, συγγνώμη, με αποδιοσυντόνισαν τα μηνύματα που στέλνετε εδώ. Οπότε πάνε εκεί κόσμος από όλες τις χώρες και αν κολλήσει κάποιος θα το πάρει και στην πατρίδα του, καταλαβαίνετε. Οπότε το Μουντιάλ είναι ένας τρόπος ανταλλαγής, ας πούμε, μικροβίων. Εδώ ακόμα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τίποτα. Εδώ έχουμε, το μόνο πρόβλημα που έχουμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ο λαγοκέφαλος. Είναι πλέον το εθνικό σπορ. Και τώρα βγήκε μια ιστορία εδώ πέρα, κάποια ρεπορτάζ, μπας περιπτώσει, που αναφέρουν ότι τελικά δεν έχει υπάρξει επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενο. Αλλά το θέμα είναι, το γράφουν με ένα ύφος σαν να είναι απογοητευμένοι. Δηλαδή, σου λέει, κάναμε τόσα ρεπορτάζ. Είπαμε ότι ο λαγοκέφαλος επιτίθεται στον κόσμο. Ότι είναι, όχι επιτίθεται, ότι είναι επικίνδυνος, ότι έχει τοξικές ουσίες. Ότι έχει το άλλο. Και τελικά αυτοί οι λαγοκέφαλοι, ρε φίλοι, μας έχουν απογοητεύσει. Δεν έχουν επιτεθεί ούτε σε έναν άνθρωπο. By the way, αν έχετε δει κάτι τέτοιο, αν έχετε μάθει κάτι σε κάποια παραλία που έχετε πάει, αν έχετε δει λαγοκέφαλο, ξέρω, κάτι που μοιάζει. Κάτι που μοιάζει με λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος είναι το νέο UFO, η αλήθεια είναι. Όπως παλιά λέγαμε, ξέρω εγώ, είδα κάτι να λάμπει πάνω από τη Νέα Σμύρνη. Ποια τραγουδίστρια το είχε πει, η Ηλιάδη το είχε πει αυτό, ότι είχε δει UFO στη Νέα Σμύρνη. Έτσι λένε, τώρα ο λαγοκέφαλος είναι το νέο UFO, ρε παιδί μου, μια που είναι και Παγκόσμια ημέρα άτια.
1: Galaxy 92. Amazing music.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
3: Galaxy 92.

0: Από την θρυλική ταινία Grease ήταν αυτό, Frankie Valli and the Four Seasons Grease. Και θα, με αυτό θα πάμε στο break των 8. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Όταν επιστρέψουμε, θα σα πω για την πιο πρωτότυπη, για την πιο παρακινδυνευμένη πρόταση γάμου που έχει γίνει ποτέ.
1: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά, τι γίνεται, παιδιά, χαμός, πολύ ζέστη. Καλημέρα, 8 και 5 στο Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στη Λένα που έχει να ακούσει, λέει, από φοιτήτρια, μεσημεριανό σεξ και απογευματινό ύπνο. Μου λείπει απογευματινό ύπνο, όχι το μεσημεριανό σεξ από ό,τι βλέπω. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, V Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Εκεί καλημέρα στα παιδιά που στέλνουν μήνυμα και στο Instagram. Καλημέρα στην Κρέτα που λέει με παίρνει ο ύπνος, λέει, με το που αρχίζουν τα γράμματα του πολέμου των άστρων. Λογικό. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αν δεν είστε καλά, θα σας φτιάξουμε εμείς. Είναι η εκπομπή που θα αλλάξει τη ζωή σας. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Και αυτό είναι δέσμευση. Όχι σαν τα άλλα τα κόμματα που λένε διάφορα και δεν τα πράττουν ποτέ.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
0: Και βεβαίως θα σας πούμε και τι καιρό θα κάνει σήμερα. Τι άλλο θέτε. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα ζέστη λοιπόν. Το Σαββατοκύριακο λίγο χαλάει ο καιρός, να ξέρετε. Να είστε έτοιμοι για όλα. Εντάξει, λίγο είπαμε. Δεν είπαμε ότι θα ρίχνει μπόρες. Εν πάση περιπτώσει, περιμένω τα μηνύματά σας και βεβαίως να σας πω, η Ανθήλια, εμένα μου λείπουν και τα δύο. Και μεσημεριανό σεξ και απογευματινό ύπνο. Παιδιά, συγγνώμη, αν κάνει μεσημεριανό σεξ, πάνε να πει ότι δεν δουλεύει. Θα να πω εκτό αν δουλεύει βράδυ. Οπότε δεν κάνει βραδινό σεξ. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο το μεσημεριανό. Η αλήθεια είναι το μεσημεριανό σεξ είναι καλύτερο. Τώρα, συγγνώμη για αυτό, 8 και 6 το πρωί, αλλά τώρα το θέτετε εσεί το ερώτημα. Αλλά το μεσημεριανό σεξ όντω έχει μία νεμελιά, ρε παιδί μου. Είναι σαν να είσαι διακοπέ. Ενώ το βραδινό είναι και λίγο υποχρέωση. Δηλαδή λες, άντε πάμε να το κάνουμε τώρα, τελειώνουμε. Να δούμε και λίγο μετά, λίγο Χατζηνικολάου. Ή Μουντιάλ. Ή Netflix. Ή παράλληλα. Μπορεί να βλέπεις Χατζηνικολάου και να κάνεις σεξ ταυτόχρονα. Μα όχι, δεν είναι καλή ιδέα. Αυτό μπορεί να έχεις, να μην λειτουργήσει καθόλου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τώρα τι ήθελα να σου πω εγώ. Ήθελα να σου πω την πρόταση γάμου. Λοιπόν, ακούστε, ανέβηκαν δύο θεότρελοι στην κορυφή του Empire State Building. Έχουν δυσκολέψει, παιδιά, πάρα πολύ προτάσεις γάμου. Παλιά πήγαινε στη δικιά σου ένα δείπνο ρομαντικό και τις αρκούσες. Σου λέει, μια χαρά, με πήγε σε ένα ρομαντικό δείπνο, μου έκανε πρόταση γάμου, πολύ ωραία, μου βγάλε και ένα ωραίο μονόπετρο. Το μονόπετρο πάντα, να ξέρετε, είναι άγχος για τον άντρα, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανένας τι μονόπετρο θα αρέσει τη γυναίκα. Έχετε ένα θέμα εκεί. Και ο άντρας δεν ξέρει κιόλας από μονόπετρα. Όλα πέτρες φαίνονται. Λοιπόν, με πήγε σε ένα εστιατόριο, με πήγε στο στέκι του Γιακουμί. Γονάτισε, μου βγάλε το μονόπετρο. Όλα καλά. Τώρα οι άλλοι ανέβηκαν στο Empire State Building στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ύψος μιλάμε. Ήταν και οι δύο, προφανώς είναι stand man, stand woman, δεν ξέρω τι είναι. Κρέμασαν ένα πανό που λέει ότι αν η αγάπη κερδίσει την εξουσία, κάτι τέτοιο, ο κόσμος θα είναι καλύτερος, κάτι μια τέτοια μπούρδα. Ήταν ντυμένοι Batman και Catwoman, φορούσαν κάτι μαύρα σκουφιά, μαύρα κράνη, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και διάλογοι κάποιων πιλότων ελικοπτέρων που λένε τι είναι αυτή εκεί πάνω. Και λένε είναι δύο, ένας άντρας, μια γυναίκα και τις κάνει πρόταση γάμου. Μετά γονατίζει στην κορυφή του Empire State Building, και όταν λέω κορυφή του Empire State Building, δεν εννοώ σε όροφο, εννοώ εκεί που είναι αυτό το πράγμα το μητερό. Μιλάμε τώρα, αυτοί θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί, έτσι. Λοιπόν, ανέβηκαν εκεί, τις έκανε πρώτα σιγά μου, γονάτισε εκεί πάνω στο ύψος αυτό ο τύπος και τις έκανε πρώτα σιγά μου. Τώρα θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες τώρα τι περίεργη ήταν αυτή, αλλά μην το επιχειρήσετε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε εσείς το ίδιο, μην ακούτε, μην πάτε σε τίποτα βράχια για να το παίξετε ρομαντικός και μετά τρέχουν οι άνδρες σε ΜΑΚ να σας βρούνε. Και λέει, τον βρήκανε σε γκρεμό, είχε πέσει γιατί είχε κάνει πρόταση γάμου στη γυναίκα του. Λοιπόν, και μείνει άλλη χείρα πριν παντρευτεί. Μην κάνετε τέτοια. Βρείτε ένα ρομαντικό εστιατόριο, βρείτε ένα με θέα ωραία, βρείτε ένα πρωτότυπο τρόπο και σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε στο γήπεδο. Είναι τόσο ντε ταβλέ, να το πω έτσι. Αυτό που κάνετε, που πάνετε τώρα στο γήπεδο και κάνετε προτάσεις γάμου, παίζει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, ή ο άλλος πήγε και έκανε πρόταση γάμου στο Ριλής, που ποιος έπαιζε, στα Ημισκούμπρια. Για όνομα του Θεού, κάντε μια κανονική πρόταση γάμου επιτέλους.
1: Galaxy 92.
0: Βασικά κάντε πρόταση γάμου, αυτό είναι το που μετράει. Τη γυναίκα αυτό την ενδιαφέρει, να κάνεις την πρόταση γάμου, δεν την νοιάζει τόσο πολύ που θα την κάνεις. Δεν πάνε να είναι και σε βουλκανιζατέρ. Δεν πάνε να είναι στην Ομόνια με φόντο το συντριβάνι. Το θέμα είναι ότι την έκανες.

0: Πολύ καλή ιδέα της, της Λένας να κάνουμε πάσα για πρόταση γάμου. Σε ευχαριστώ, Λένα, για την ιδέα σου. Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ορίστε, εκεί μπορείτε να κάνετε πρόταση γάμου, που έχει την υπέροχη θέα. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Αυτό που σας έλεγα, να κάνετε εκεί πρόταση γάμου. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και φοβερή, Λένα, μπράβο ρε εσύ. Εσύ λέει θα κάνεις, λέει, πρόταση γάμου. Έλαντε, αυτό είναι το θέμα τώρα. Καλημέρα και στη Μάρθα. Η Λένα λέει εμένα ο αντρούλης μου αυτή η λέξη 19 χρόνια πριν μου έκανε πρόταση στο Pill Pool, στο Θησίο. Α, τάσταξε, μπράβο του. Το people, τι θύμισες τώρα. Χτες ήταν μια μέρα που χάσαμε έναν άνθρωπο, έναν πολιτικό που τον θεωρούμε πολύ δικό μας για κάποιο λόγο. Μιλάμε για τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 75 ετών. Και λέω μόλις, γιατί όποιον και να ρωτήσεις, ο Λεβέντης του φαινόταν μεγαλύτερο σε ηλικία. Ήδη από πριν από 10 χρόνια που εξελέγει στη Βουλή, μετά από μάχη δεκαετιών, το 2015 σε εκλογές του Σεπτεμβρίου, τότε το Λεβέντης ήταν 64 χρονών. Φαινόταν ήδη 70 κάτι. Γενικά πολύ γερασμένος, πολύ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στο τέλος της ζωής του. Βασίλης Λεβέντης, μαζί με τον Βασίλη Λεβέντη νομίζω ότι μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τα 90s. Γιατί ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας πολιτικός που λιδωρήθηκε πάρα πολύ στην δεκαετία του 90. Κατάφερε όμως με έναν πολύ περίεργο τρόπο, γιατί η ζωή πάντα είναι πολύ περίεργη και πολύ απροσδόκητη, να εκλεγεί σε μία περίοδο που δεν το περίμενε κανένας, δηλαδή στην περίοδο των μνημονίων. Ο Βασίλης Λεβέντης με το κόμμα του είχαν εκλέξει, αν δεν κάνω λάθος, 9 βουλευτές στις εκλογές, τις δεύτερες εκλογές του 2015, του Σεπτεμβρίου του 2015, στις εκλογές που ο κόσμος είχε ξενερώσει με τον Τσίπρα, με αυτό που είχε γίνει με το δημοψήφισμα. Παρ' όλα αυτά του ξανάδωσε την εξουσία και μέσα σε αυτή την απογοήτευση και το ξενέρωμα έβγαλε και το Λεβέντη. Γιατί σου λέει, τους είδαμε όλους. Μας πρόδωσε και ο Τσίπρας, θα ψηφίσουμε Λεβέντη, ο οποίος τα λέει και δεν κλέβει. Γιατί ο Λεβέντης είχε την. Είχε, ρε παιδί μου, την. Πώς το πω, την. Όχι το περιτύλιγμα, την φήμη του ανθρώπου που είναι. Που δεν. Του αδιάφθορου, εν πάση περιπτώσει. Ο οποίος όμως έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη για να βγει. Για να εκλεγεί στη Βουλή από πολύ παλιά. Και το περίοδο, το οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι ο Λεβέντης ήταν πιο δημοφιλής στη δεκαετία του 90, που δεν εκλεγόταν, έβγαζε ένα μικρό ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, 2%. Έχει μείνει στην ιστορία για τις καζούρες που του κάνανε, που του στέλνανε πίτσες στις εκπομπές που είχε στο δικό του κανάλι, το κανάλι 67, καλά το θυμάμαι, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, μετά έγινε έξτρα. Είχε ξεκινήσει κανονικά την πολιτική του καριέρα, είχε μάλιστα βάλει και υποψήφιος για το Δήμο Πειραιά κάποια στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι ξεκίνησε μέσω της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, ενός εκ των δύο κομμάτων. Στη συνέχεια έφτιαξε το δικό του κανάλι, συγγνώμη, κόμμα, την Ένωση Κεντρών, και με όπλο το κανάλι του κανάλι 67, καλά το λέω, κατάφερε μετά από χρόνια να εκλεγεί. Έχει πει χοντράδες. Η τραγική ηρωνία είναι ότι κάποτε ευχόταν καρκίνο στους πολιτικούς αντιπάλους, ονομαστικά τότε, στους αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων, και τελικά αντιμετώπισε ο ίδιος την ανία, την νόσο, τα τελευταία χρόνια, πέρα από τον κορονοϊό που είχε κλονίσει πάρα πολύ την υγεία του στη διάρκεια της πανδημίας, εν πάση περιπτώσει. Μετά είχε δώσει μάχη και με τον καρκίνο. Οπότε ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Πολύ συγκινητικό το αντίο που ανάρτησε ο θετός γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος είχε εκλεγεί με την Ένωση Κεντρών. Κάπου εδώ να πω και το εξής. Μέσω του Λεβέντη μπήκαν στη Βουλή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκαν αυτή την συμμετοχή στο κόμμα αυτό για να πάνε σε άλλα κόμματα. Ήταν ένα είδος ποταμιού. Πώς έγινε με το ποτάμι του Θοδωράκη που μπήκαν κάποιοι στη Βουλή και μετά μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα. Κάπως έτσι μπήκαν πολλοί στη Βουλή με την Ένωση Κεντρών και μετά αλλάξανε στρατόπεδο. Θα μου πεις περίεργο, είναι, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνοντας, να πούμε, ήταν ένας πραγματικός Δον Κιχώτης της πολιτικής. Γιατί είχε αυτό το ρομαντικό του Δον Κιχώτη, αλλά πολλές φορές έχανε την επαφή με την πραγματικότητα. Ένα μεγάλο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη, που σημάδεψε για εμάς, τη δική μας γενιά, τα εφηβικά μας χρόνια.
1: Galaxy 92.

0: I follow you από τη Λί και Λί που την είδαμε πρόσφατα στο Ηρώδιο σε μια απολαυστική συναυλία. Πολύ καλύτερη από ό,τι την περίμενα. Το Ηρώδιο, το οποίο έκλεισε τις πόρτες του για 2 χρόνια με τη συναυλία του John Legend για εργασίες της αποκατάστασης. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη από τον ακροατή, ο οποίος έχει δίκιο. Μη λες, λέει, Ανία, την όσο τον καρκίνο. Έχεις δίκιο, το έκανα για να μην επαναληφθώ στην ίδια πρόταση. Δεν το έκανα, το έκανα εκ παραδρομής. Γιατί ακουγόταν πολύ σκληρό αυτό το ξύμωρο με το λεβέντι. Ο Τάσος λέει: Ευαγγέλη, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος είχε φέρει πίτσα στο στούντιο του Λεβέντη για να τον τρολάρει. Μιλάμε για πολλή ειρωνία και κοροϊδία προς το Λεβέντη. Θα διαφωνήσω μαζί σου, Τάσο. Η υπόθεση αυτή, η σκηνή μάλλον με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος τότε ήταν ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ήταν τότε δημοσιογράφος, παρουσιαστής ενός πολιτικού talk show του δημοφιλέστερου στην Ελλάδα. Όταν τον είχε καλέσει λοιπόν τον Λεβέντη στο στούντιο, στο τέλος της συνέντευξης του είχε φέρει μια πίτσα για να κάνει πλάκα με το γεγονός ότι πολλοί του στέλνανε πίτσες στο στούντιο του Λεβέντη. Του κάνανε φάρσες, του στέλνανε πίτσες κτλ. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου ηρωνία και κοροϊδία. Νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία να δείξει ο Λεβέντη το χιούμορ του, το οποίο δεν το είχε. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ελάττωμα του Λεβέντη. Ενώ ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ τίμιος και τουλάχιστον φαινόταν αδιάφθορος, δεν είχε ποτέ χιούμορ. Δηλαδή, όλα αυτά που του κάνανε πάντα τα έπαιρνε πάρα πολύ σοβαρά. Θα μπορούσε κάλλιστα να τα εκμεταλλευτεί προς το δικό του όφελος. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν τον κρίνουμε για το χιούμορ τον άνθρωπο. Βαγγέλη, λέει, ψήφιζε κανείς από εμάς Λεβέντη? Μόνο τις πλάκες, λέει, με τις πίτσες θυμάμαι εγώ. Κάνεις λάθος, Μάρθα μου. Σου ξαναθυμίζω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι στις εκλογές του 2015 ο Λεβέντης βγήκε εξελέγη και μάλιστα νομίζω με 9 βουλευτές. Από την αντίδραση του κόσμου που είχε ξενερώσει με όλα τα άλλα κόμματα. Γιατί είχε βγάλει Πασόκ, είχε βγάλει Νέα Δημοκρατία, είχε βγάλει ΣΥΡΙΖΑ, μετά σου λέει Λεβέντη.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, στην ομιλία του κατά την υποδοχή επιχειρηματικής αποστολής από την Ινδία, επισήμανε τις ευκαιρίες εμπορικών, επιχειρηματικών και επενδυτικών συνεργασιών που δημιουργούνται από την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγική σχέση. Σε ισχύ τίθεται από 1η Ιουλίου ο δασμός των 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην πρόσφατη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου που προκύπτει από την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα αποτυπωθεί άμεσα και στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Δημιουργούμε ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο συμπληρωματικό πλαίσιο ασφάλισης επιπλέον του πρώτου πυλώνα ασφάλισης, του ΙΕΦΚΑ, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατά την παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου για τη βελτίωση του πλαισίου επαγγελματικής ασφάλισης.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Ένα nobody, Felix Jean και Jasmine Thompson στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Ο Παναγιωτόπουλος λέει ήταν πάντα ήρων, λέει ο Τάσος. Καλά, αυτό δεν είναι κάτι, θέλω να πω. Εντάξει τώρα. Ήταν πάντα ήρων. Και η ώρα είναι 8:30. Πάμε λίγο στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε τα προβλήματα. Τα γνωστά στο Κύφισο, δηλαδή από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Υπάρχει ένα κομμάτι που δεν έχει κίνηση από την Αττική Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός έχει αρχίσει να πίζει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, δηλαδή από λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου. Συνεχίζει και η πυκνή ροή μέχρι το δαχτυλίδι. Το αντίθετο ρεύμα έχει πρόβλημα μόνο μεταξύ Πλακεντίας και Πεντέλης. Εκεί θα δυσκολευτείτε. Η Μεσογείων εξακολουθεί να έχει προβλήματα στην κάθοδο. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι το Φάρο Ψυχικού. Η κάθοδος έχει πρόβλημα ψηλά στο Μαρούσι, πολύ έντονο, και χαμηλά από το γυροκομείο μέχρι την Πανόρμου. Δώστε λιγάκι προσοχή και στο κέντρο, γιατί στη Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση και στη Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω. Ο Πειράς είναι πάρα πολύ δύσκολος, ειδικά η παραλιακή από τον Κηφισό και μετά μέχρι να φτάσετε στο κέντρο του Πειραιά. Και η Βουλιαγμένης έχει αρχίσει να έχει αυτή προβλήματα στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Η άνοδος της Βενιζέλου προς Καρέα αρχίζει και εξομαλύνεται σιγά σιγά. Στον Καρέα όμως θα κολλήσετε, να πείτε αναγιά εκεί στα παιδιά στον Καρέα. Τι περίεργη περιοχή ο Καρέας, δεν είναι λίγο περίεργα που είναι εκεί πάνω, έτσι, ξεκολλημένη από τα υπόλοιπα, αποκολλημένη. Έχω και εγώ τους προβληματισμούς μου. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Θα σας δώσω σε λίγο διπλές προσκλήσεις για τη φοβερή παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Πόσο ταιριάζει αυτό στην Ελλάδα, σαν τίτλος. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον ηθικό της Αθηνάς Οικονομάκου, επειδή ήταν κάπως σεξι και, εν πάση περιπτώσει, είχε πολύ, πολύ έντονο ντεκολτέ και πλάτη. Το θέμα είναι ότι κάθε μουρλοκακομύρης γράφει τα δικά του σχόλια στο Instagram, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και απάντηση από την ίδια την Οικονομάκου και λέει: πριν σχολιάσετε, ενημερωθείτε. Συγγνώμη, η Τσίλια Κρυθαριώτη, η σχεδιάστρια, απάντησε: πριν σχολιάσετε, ενημερωθείτε. Λέει: η φούστα είναι ντουμπλαρισμένη με μετάξι στο χρώμα του δέρματος, άρα αυτό που νομίζετε ότι βλέπετε δεν είναι δέρμα. Απολογείται κιόλας. Επίσης δεν έγινε γάμος σε εκκλησία, αλλά ανταλλαγή όρκων αγάπης και έρωτα δίπλα στη θάλασσα. Μπορείτε να μου πείτε τι ανοησία είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων? Τι έχω μπερδευτεί? Παλιά είχαμε ένα γάμο. Έναν γάμο. Μετά βγήκε ο πολιτικός. Μπράβο, να βγήκε ο πολιτικός. Μετά σύμφωνο συμβίωσης. Τώρα τι είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων? Τι. Επίσης είναι αυτό που λέμε ανταλλαγή όρκων που γίνεται μετά από χρόνια. Δηλαδή δεν φτάνει που παντρεύεσαι, κάνεις το βήμα να παντρευτείς, να πας να δεν θα πω να κρεμαστείς γιατί είναι πλέον πασέ. Πας να παντρευτείς και μετά από 15-20 χρόνια λέει πάμε αγάπη μου, λέει, να ανανεώσουμε τους όρκους μας. Τι είναι να ανανεώσεις ο όρκος, ο γάμος? Τι είναι, συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας? Πόσα γιγαμπάιτ μου δίνετε να πάω να ανανεώσουμε τους όρκους μας? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Έλα
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Wild World. Maxi Priest. Φοβερός. Παιδιά, και μην είστε τόσο επικριτικοί. Τώρα λέει εδώ, ας πούμε, η Κικιό. Ανταλλαγή όρκων, λέει, δηλαδή δημόσια δήλωση αγάπης. Και σκέφτομαι την αείμνηστη Μαλβίνα που έλεγε: φοβάμαι αυτούς που διαφημίζουν τη ζωή τους. Δεν είναι διαφήμιση ζωής. Εντάξει, τώρα εγώ κάνω λίγο πλάκα. Θέλω να πω, επειδή μου φαίνεται λίγο. Πώς το λένε, άσκοπο, αλλά από την άλλη δεν διαφημίζει κανείς τη ζωή του επειδή κάνει ανταλλαγή όρκων. Τώρα, επειδή η Οικονομάκου είναι γνωστή, τα social media της είναι ανοιχτά. Δεν μπορεί να είναι κλειστά. Είναι γνωστή ηθοποιός. Έχει followers. Το αν μπαίνουν μέσα κάθε μουρλοκακομήρης και βλέπει και δεν μ' άρεσε αυτό, δεν μ' άρεσε εκείνο, δεν μ' άρεσε τον ηφικό, φαινόταν ο πισινός, φαινόταν το στήθος κτλ. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της Οικονομάκου. Η Μάρθα Αλέση λέει: είμαστε ένα απέραντο φρενοκομείο. Ο Χρήστος από την Τρίπολη: ανταλλαγή όρκων, δηλαδή να σε θάψω μέχρι τέλους. Έχω ξάδερφο που έδωσε, λέει, το όνομα στο παιδί του με ονοματοδοσία στη θάλασσα. Κοίταξε, από τη μία η θάλασσα μοιάζει περισσότερο με τον Ιορδάνη, τον ποταμό, από ότι μια κολυμπήθρα. Από την άλλη, βέβαια, από τη στιγμή που κάνεις στη θάλασσα, υποτίθεται θες να κάνεις παραπομπή στη θρησκεία, αλλά από την άλλη δεν το κάνεις θρησκευτικό, δεν κάνεις βάπτιση, οπότε είναι λίγο ξύμορο κι αυτό. Σας πάω αλλού τώρα. Κάποιοι δεν έχετε χωνέψει ακόμη το γεγονός ότι στην Eurovision συμμετέχει η Αυστραλία. Γιατί λέτε, τι σχέση έχει η Αυστραλία με την Ευρώπη. Όπως επίσης τη σχέση έχει με την Ευρώπη το Ισραήλ, εγώ να προσθέσω. Αλλά αυτό είναι πολύ παλιό. Το να πω το Ισραήλ συμμετέχει και στις αθλητικές διοργανώσεις κλπ. Λοιπόν, μετά την Αυστραλία και ο Καναδάς μπαίνει στην Eurovision. Καλά ακούσατε, ο Καναδάς έγινε δεκτός στη Eurovision, παρότι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Εξάλλου η Eurovision έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ευρώπης. Και πριν προλάβετε, μάλλον πριν αρχίσετε να κράζετε, να σας προλάβω και να σας πω ότι είναι καλό για μας αυτό, γιατί στον Καναδά έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Που σημαίνει ότι θα πάρουμε ψήφους κοινού από εκεί. Και στην Αυστραλία, τώρα που το σκέφτομαι, έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει τόσο πολύ, βέβαια, η Αυστραλία στην Eurovision. Οπότε και ο Καναδάς σε λίγο μπορεί να μπουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να μπουν και, δεν ξέρω, η Βραζιλία είναι στο άλλο, σε αυτό που κάνει η Ρωσία. Έχουμε δύο μεγάλους διαγωνισμούς. Ο ένας είναι ο φιλελεύθερος, ο LGBTQ, που είναι Eurovision. Ο άλλος είναι ο συντηρητικός, ο ομοφοβικός, η ομοφοβική Eurovision, αυτή που κάνει ο Πούτιν. Έλα ρε Καναδά. Ο Καναδάς ο οποίος είναι και στο Μουντιάλ μέσα στο 16,

0: 92. Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Λοιπόν, τα εισιτήρια στο more.com, αλλά για την παράστασή μου εγώ θα δώσω σήμερα 3 διπλές, επειδή το είχα αποσχεθεί κιόλας να σας το δώσω εκτός Instagram. Μου κάνατε έτσι παραπονάκια ότι δίνω μόνο στο Instagram. Σήμερα θα δώσω στο galaxy92.gr, θα μπείτε μέσα και θα στείλετε μήνυμα, ονοματεπώνυμο και τη λέξη stand-up, ναι. Λοιπόν, stand-up και ονοματεπώνυμο μου στέλνετε στο galaxy92.gr. Οι τρεις πρώτοι θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση της επόμενης Τετάρτης στο Θεατράλε. Σας περιμένω όλους εκεί. Θα είναι η τελευταία του καλοκαιριού. Το υπόσχομαι μέχρι νεοτέρας. Μπορεί να καταντήσω και εγώ σαν τους Big Slacks που λένε τελευταία παράσταση, η τελευταία συναυλία των Big Slacks. Galaxy92.gr. Τρεις τυχεροί. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη stand-up. Που είναι δύο λέξεις ουσιαστικά, αλλά δεν πειράζει. Γράψτε τις σε μία. Stand up. Καλημέρα σας, παίρνουν τον ηλεκτρικό ή το μετρό αυτή την ώρα.

0: Το αφιερώνω αυτό με όλη μου την καρδιά στους επιβάτες του μετρό και του ηλεκτρικού που περνάνε τον παθόν τους στον τάραχο στα βαγόνια που δεν έχουν κλιματισμό. Γιατί στην Ελλάδα θεωρούν υπεύθυνοι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αρκετή ζέστη. Πρέπει να πάει 50 βαθμούς, να γίνουμε Ντουμπάι. Καλό κουράγιο, παιδιά. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει κάτι και με τα παράθυρα. Θυμάμαι ότι τα παράθυρα στον ηλεκτρικό κάποτε κατέβαιναν όλα κάτω, ρε παιδί μου. Θα μου πεις τι θα το κάνεις, θα μπει ζεστός αέρας. Αλλά τουλάχιστον να μην κολλήσει κάτι. Λοιπόν, οι νικητές για την παράσταση της επόμενης Τετάρτης στο Θεατράλε, στο stand-up comedy που θα παρουσιάσει ο Μιλών, είναι ο Μάριος Ελευθέριος Μπαράκος, η Εύα Παπαδημητρίου και ο Κώστας Ρίζος. Επαναλαμβάνω, Μάριος Ελευθέριος Μπαράκος, Εύα Παπαδημητρίου και Κώστας Ρίζος. Με ένα ακόμη άτομο θα έρθετε, παιδιά, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, απλά λέτε το όνομά σας στην είσοδο και μπαίνετε και βλέπετε την τελευταία μου παράσταση για φέτος, για αυτή τη σεζόν, ενώ όχι για το 2026, προς Θεού. Λοιπόν, μηνύματα συνεχίζει να στέλνετε. Λέει τα χρέη προς την εφορία είναι 114,6 δισεκατομμύρια. Δεν εισπράτεται το 1 τρίτο και ένας στους τρεις χρωστάει μόλις 20 ευρώ. Πώς γίνεται να χρωστάς 20 ευρώ στην εφορία? Είναι κάποια δόση, δεν ξέρω πραγματικά. Οι μεγαλοφιλέτες, λέει αυτοί, οι μεγαλοφιλέτες όχι απλώς χρωστάνε και δεν πληρώνουν, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν λογιστικά με τόκους στο σύνολο των οφειλών. Κλασικό παράδειγμα, μια γνωστή εταιρεία που φορτώθηκε, λέει, χρέος περίπου 5,5 δις από πρόστιμα πριν από 15 χρόνια. Δεν αποπληρώθηκαν ποτέ, αλλά με τις προσαυξήσεις υπερημερίας σε αυτά τα χρόνια άγγιξαν και πέρασαν τα 10 δις. Δηλαδή, ένας και μόνο οφειλέτης χρωστούσε τα 10 από τα περίπου 100 δις που ήταν το συνολικό χρέος. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η εταιρεία πλέον, βέβαια. Αλλά το 20 ευρώ αυτό μου έχει κάτσει πάρα πολύ περίεργα. Δεν ξέρω πώς χρωστάει κάποιος 20 ευρώ στην εφορία και το αφήνει κιόλας. Γενικά, δεν χρωστάς, δεν είσαι και κύριος. Έτσι δεν λέγανε κάποτε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Χαίρομαι που σας αρέσει το τισέντο της Ματία Μπαζάρ. Θα κάνουμε κάπου εδώ ένα break τον λίγο πριν τις 9. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr και στο Instagram Vharisopoulos VH.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
9: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
8: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
9: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
11: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
12: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, παιδιά, τι νέα. 9 και 3 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 εδώ. Περιμένει τα δικά σου μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Καλημέρα και στη Γιάννα. Καλημέρα και σε εσένα που θάβει το Τσιτσιπά. Είδατε Τσιτσιπά Τζόκοβιτς. Τι ελπίζατε να κερδίσει ο Τσιτσιπάς. Α, καλά. Α, βλέπω. Εδώ μια ελπίδα είχαμε να κερδίσει το Κονγκό, την Αγγλία και δεν έκατσε αυτό. Πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα ζέστη πάλι με ένα βαθμό χαμηλότερα. Δηλαδή, έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, πέφτει η έντασή τους. Και η θερμοκρασία 24 με 35 βαθμούς Κελσίου. Χάρητε τη ζέστη για λίγο ακόμα, όσο μπορείς να τη χαρείς βεβαίως, γιατί είμαστε κι εμείς, δεν ξέρω αν είμαστε πολλοί, που τη μισούμε τη ζέστη. Αλλά τώρα μην σας χαλάω τη διάθεση, καλοκαιράκιδες. Ελπίζω να ζεσταθείτε αρκετά και σήμερα. Βέβαια, μια που λέμε τώρα το θέμα της ζέστης και της δροσιάς. Στην Ευρώπη, λέει, αντιστέκονται ακόμη στεναρά στα κλιματιστικά. Είναι αυτός ο φίλος πάντα που έχει αυτό το θέμα το... Οπα, συγγνώμη αυτό. Είναι αυτός ο φίλος που πάντα έχει αυτό το θέμα το... με το κλιματιστικό, έτσι, δεν είναι αυτός?
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο που σε συνθήκες καύσωνα 40 βαθμούς υποσκιάν. Λέει, για το κλιματιστικό λίγο να το κλείσουμε. Μπορούμε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, να μπει λίγο αέρας. Να ανανεωθεί ο αέρας, γιατί με τον κλιματισμό μπορεί. Θα πεθάνουμε από καύσωνα. Και σένα σε νοιάζει η ποιότητα του αέρα? Καλύτερα να πεθάνουμε από ποιότητα του αέρα παρά από καύσωνα. Δεν υποφέρουμε κιόλας δηλαδή. Αυτός ανοίγει τα παράθυρα εκεί, τίποτα. Δεν μπορεί. Αντιστέκεται στεναρά. Όπως και οι Ευρωπαίοι εδώ, διαβάζω ότι σε πολλές χώρες, λέει, θεωρούν τα κλιματιστικά θορυβώδη, που πλέον δεν είναι θορυβώδη. Δηλαδή, εγώ που έχω μισοφωνία, φαντάζομαι ότι το κλιματιστικό το έχω συνέχεια. Αντιαισθητικά, λέει, για τα ιστορικά κτίρια, ενεργοβόρα και περιτά. Καθώς είχαν ήπια καλοκαίρια. Τώρα όμως που βλέπουν ότι έχει πάει 40 βαθμούς η θερμοκρασία και αρχίζουν και πνίγονται στο Σικουάνα και στις λίμνες, μήπως το ξανασκεφτούνε, λέω. Μάλιστα στη Γαλλία είναι και πολιτικό θέμα. Η δεξιά και η ακροδεξιά ζητούν ένα φιλόδοξο σχέδιο εγκατάσταση κλιματιστικών σε νοσοκομεία, σχολεία και δημόσια κτίρια. Σκέψου να είσαι σε νοσοκομείο και να μην έχεις κλιματισμό μέσα και να λιώνεις, έτσι, και εσύ και οι άνθρωποι σου εκεί. Εν τω μεταξύ έχουν διάφορες πατέντες για να μην ζεσταίνονται τα κτίρια. Μία εκ των οποίων, δεν το πιστέψετε, είναι να βάζουν αλουμινόχαρτα στα παράθυρα. Αλήθεια. Βάζουν αλουμινόχαρτα. Υπάρχουν φωτογραφίες από τη Γαλλία και άλλες χώρες που βάζουν αλουμινόχαρτα στα παράθυρα για να μην μπαίνει ζέστη. Επίσης άλλοι τα βάφουν λευκά με κυμολία για να μειώσουν θερμότητα. Πάρα εγώ κυμολία να βάφω τώρα τον τοίχο. Δεν μας απαρατάς, αγαπημένοι.
1: Galaxy 92.
0: Ρε, κλιματισμός μέχρι να δεις ο ήλιος. Βέβαια είναι πολύ αντικολογικό, αυτό είναι αλήθεια.

0: 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Ακούτε Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να σας δώσω τρεις διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή για το φοβερό έργο του Εντουάρντο Ντεφιλίππο. Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο, σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. Είναι εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, στο πανέμορφο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής. Στις 9 την Κυριακή θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις μέσω mail. Θα στείλετε μήνυμα στο studio-papaki-galaxy92.gr, studio-papaki-galaxy92.gr. Στέλνετε εκεί το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Μάλλον, τι να βάλουμε, θέατρο, όχι θέατρο, βάλτε τη λέξη, ποια παράσταση να βάλω εδώ, Ντεφιλίππο, όχι, ούτε αυτό μου αρέσει. Παράσταση Ηλιούπολη γράψτε, αυτό, Ντεφιλίππο. Λοιπόν, ονοματεπώνυμο και παράσταση Ηλιούπολη, το βρήκα, θα το στείλετε στο στούντιο papakigalaxy92.gr. Είναι αυτή την Κυριακή λοιπόν στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης. Είναι του Εντουάρντο Φιλίππο, του φοβερού αυτού Ιταλού συγγραφέα. Και έχει και φοβερό cast το έργο αυτό. Σε σκηνικά Άννας Μπίζα, σκηνοθεσία είπαμε με Ταμίλα Κουλίεβα. Όλα αυτά την Κυριακή σας στέλνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις με Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη και άλλους πολλούς. Το είπα. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά που στέλνουν μηνύματα στο στούντιο, συγγνώμη, στο galaxy92.gr. Εγκεφαλικό, μην δίνετε σημασία, δεν συμβαίνουν αυτά. Και συνεχίζουμε με μουσικάρες. Έχουμε Men at Work, έχουμε Maroon 5. Έχουμε... Και χθες, επειδή το βράδυ χθες έγινε χαμός στην πλατεία νερού με Μόμπι, όσοι πήγατε ξέρετε, ξεκινάμε με Natural Blues. Όσοι πήγατε στην αυλία, στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ στο galaxy92.gr, μας πείτε εντυπώσεις.

0: Sweet dreams are made of this. Από Eurythmics ακούσαμε και Moby με το Natural Blues, ο οποίος έβεσε τα αρέστα του χθες σε μια συναυλία που παρακαλώ ήταν sold out. Και όταν λέμε sold out στο release, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πάρα πολλά εισιτήρια, πάρα πολύ κόσμο. Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία φορά που είχε έρθει ο Moby στην Ελλάδα ήταν το 2000, τότε στο Rock Wave, τότε στο Ήλιον, τον οποίο τον είχα δει. Δεν πεθαίνω για Moby, αλλά καταλαβαίνω ότι το μεγάλο γκέλ που έχει ειδικά στην Ελλάδα είναι, η χώρα, είναι από τις χώρες που τον γουστάρουν πάρα πολύ. Τώρα, αυτό που λέει το Harvard, δεν ξέρω αν το γουστάρετε πάρα πολύ. Το Harvard σε μια νέα του έρευνα λέει ότι μπορούμε, λέει, με μια γυμναστική 2 ώρων την εβδομάδα να μειώσουμε, λέει, τον κίνδυνο θανάτου. Τι γυμναστική είναι αυτή? Είναι γυμναστική με βάρη κυρίως ή με το βάρος του σώματος, όπως κάμψεις. Καλά τώρα, δηλαδή εκεί επιστρέψαμε. Καθίσματα, squats, προβολές, ενώ στις δεύτερες, λέει, στις πρώτες, στις δεύτερες ασκήσεις μάλλον, είναι το γρήγορο περπάτημα, οκ, okay, το έχω, το τρέξιμο, το έχω, ποδηλασία, δεν το έχω, κολύμβηση, θα μπορούσα, το τένις και άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες. Μάλιστα, το ποσοστό με το οποίο σε προστατεύουν όλες αυτές οι ασκήσεις μπορεί να φτάσουν μέχρι το 45%, δηλαδή μειώνεις κατά 45% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με άτομα που δεν άγγισαν τους στόχους των επίσημων οδηγιών για γυμναστική, που έχει 2 τύπους, μυϊκή ενδυνάμωση και αερόβια άσκηση. Λέει, δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο. Οπα, εδώ γίνεται καλύτερο. Δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο, λέει. Μπορείς να το κάνεις στο σπίτι με αλτήρες, λάστιχα αντίστασης ή ακόμη και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως μπουκάλια νερού ή κονσέρβες. Ναι, αλλά άμα κάνω άσκηση με κονσέρβες, μετά θα τη φάω την κονσέρβα. Δηλαδή, άμα είναι καμιά ωραία τονοσαλάτα, τίποτα φασόλια γίγαντες που έφαγα χτες, ή ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι σε κονσέρβα, ρε παιδί μου, που να τρώτε τόνος κυρίως. Λοιπόν, θα το φας μετά. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κάνω την άσκηση να βλέπω συνέχεια την κονσέρβα με τον τόνο στο χέρι μου, ή να κάνω ζαμπονάκι, lunch on meat που λέγαμε παλιότερα. Η σταδιακή δημιουργία, λέει, μια σταθερής ρουτίνας, λέει ο καθηγητής Έντουαρντ Τζοβανούτσι, είναι πιθανότατα σημαντικότερη από το να προσπαθεί κανείς να κάνει πολλά από την αρχή. Μην πάτε με τα χίλια, με τα μπούνια από την αρχή και αρχίσετε τις κάμψεις και ανεβάσετε, πώς λέγεται αυτό, η CPK. Όπως είχα πάθει εγώ μια φορά, με πήρε τηλέφωνο ο καρδιολόγος και μου λέει: έχεις 4.000 CPK, έλα γρήγορα να σου κάνουμε εξετάσεις. Και εγώ είχα ξεκινήσει γυμναστική από το πουθενά και χτυπιόμουν 3 μέρες. Μην το κάνετε αυτό, σιγά σιγά γυμναστική. Δεν πρόκειται. Παθαίνουμε κάτι, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, φαντάζομαι, ότι όλη τη χρονιά καθόμαστε και ξεκινάμε γυμναστική, ξέρω εγώ, Μάιο ή Ιούνιο, περιμένοντας ότι τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Πρέπει να γυμνάσεις όλη τη χρονιά. Άμα το θυμάστε το Μάιο, κλάφτε χαράλαμπε. Αν έχετε κάνει, αν κάνετε γυμναστική, στείλτε μας μήνυμα εδώ στο galaxy92.gr να μας πείτε τις ευεργετικές συνέπειες. Βέβαια, να σου πω κάτι. 45% είναι σημαντικό ποσοστό, αλλά θα προτιμούσα τουλάχιστον, αφού θα ταλαιπωρούμαστε που θα ταλαιπωρούμαστε. Δεν μπορούσα να είναι 70, λέω εγώ τώρα. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
3: Η κίνηση στην πόλη.
0: Η ώρα είναι 9.30. Γρήγορα, γρήγορα σας λέω ότι στο Κηφισό εξακολουθεί το ποτηλιάρισμα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός έχει 2 θέματα. Μία προς το αεροδρόμιο στο ύψος της στη συμβολή με την Εθνική Οδό και μία στο προς Ελευσίνα από πολύ νωρίς από το Γέρακα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης. Κηφισίας με προβλήματα ένθεν κακήθεν που λέγανε παλιότερα. Ιδιαίτερα θα δυσκολευτείτε στην κάθοδο από το Ψυχικό μέχρι την Αλεξάνδρα. Η Μεσογείων αρχίζει να ηρεμεί, το ίδιο και η Βενιζέλου της άνοδος της Ηλιούπολης. Η Μεσογείων ηρεμεί βέβαια, αλλά τώρα που το βλέπω στην Κατεχάκη εκεί πέρα δυσκολεύει και πάλι. Η Βουλιαγμένης πιάνει κίνηση τέτοια ώρα, στην κάθοδο, στον Άλυμο και στο Ελληνικό, και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Και τέλος η Παραλιακή με δυσκολίες στην κάθοδο στο ύψος της Γλυφάδας και στο κομμάτι από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι το Έδεμ. Το κέντρο έχει θεματάκια, κυρίως στην Πειραιώς, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, πολύ όμως, στην άνοδο, μέχρι να φτάσετε Αλεξάνδρας θα ταλαιπωρηθείτε, και στη Βασιλή Σοφίας, στο ρεύμα προς Βουλή.

0: ύμνηστος Bob Marley που πάντα αυτό το καιρό είναι... παίζεται πάρα πολύ. This Love από Bob Marley. Ακούσαμε και Maroon 5 με το This Love. Η Margaret λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Γυμναστική πρέπει κάθε μέρα από μία ωρίτσα για να δεις αποτελέσματα για τουλάχιστον ένα χρόνο. Margaret, δεν προλαβαίνω. Τρίαθλο κάνω, Βαγγέλη, λέει ο Χρήστος. Βλέπεις τις φωτό πως φαίνομαι, λέει. Σου ρίχνω κάτι χρόνια, ε. Εντάξει, ρε Χρήστο, οκ. Okay. Δεν είπα εγώ ότι με ρίχνεις, δεν ξέρω, δεν έχω δει φωτογραφία σου πρόσφατα. Εν τω μεταξύ, πήγα πρόσφατα, παιδιά, σε ένα πάρτι που ήταν όλοι κάνανε τρίαθλο. Τι φάση με το τρίαθλο, είναι καινούργια μόδα. Είναι, λέει, τζόγκινγκ, κολύμπι και ποδηλασία, ε. Φέτες μιλάμε. Εγώ από όλα αυτά κάνω περπάτινγκ. Τώρα αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Αν σας ενόχλησε ο γάμος Οικονομάκου Τσερέλα, πού να δείτε τι έχει να γίνει με το γάμο της Taylor της Swift, η οποία πέρα από το γάμο θα κάνει, λέει, μια λαμπερή εκδήλωση, δεν ξέρω πώς να το πω, γλέντι, ένα γλέντι, ένα πανηγύρι στο Madison Square Garden. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, λένε, ξέρω εγώ, καμιά φορά, πούμε, ότι τα ελληνικά ζευγάρια, πούμε, λέγανε τόσα πράγματα για τον Τσερέλα και την Οικονομάκου, ότι πάνε το δείξουν στον κόσμο και να θέλουν να... πώς το λένε, να επιδειχθούν και, να επιδειχθούν, είπα έτσι, και τα λοιπά. Αλλά τώρα οι άνθρωποι πήγαν απλά στην Πάρο. Αυτοί εδώ που θα κάνουν ολόκληρη ιστορία στο Madison Square Garden. Μάλιστα η γνωριμία τους, λέει, ξεκίνησε με μια ημιχυλόπιτα. Είχε πάει σε συναυλία της Taylor Swift ο Travis Kelce, αυτός ο παίκτης του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, του αμερικάνικου football, που λέγεται football για κάποιο λόγο, δεν έχουμε καταλάβει ακόμη. Και πήγε, λέει, να γνωρίσει από κοντά την Taylor Swift, ξέρεις, με τον αέρα του Star. Πήγε εκεί και σου λέει: τέλειωσε η συναυλία, πάμε εκεί να την γνωρίσουμε. Δεν είχε επιτυχία η απόπειρά του αυτή, καθώς, λέει, εκείνη προστάτευε τη φωνή της μετά τη συναυλία. Πραγματικά, τι δικαιολογία και αυτή είναι, μου θυμίζει το θα λουστώ. I have to wash my hair. Αν γνωρίζετε τι συμβαίνει στις συναυλίες της Taylor Swift, υπάρχουν βραχιολάκια φιλίας, του είπανε. Τους είπε αυτός ότι για την περιγραφή. Πήρα, λέει, αρκετά όσο ήμουν εκεί, αλλά θα ήθελα να δώσω την Taylor ένα με τον αριθμό μου, είχε πει στους ανθρώπους της Taylor Swift. Η ίδια είχε πει αργότερα πως η κίνησή του τη θύμισε κάποιον που στέκεται έξω το σπίτι με ένα κασετόφωνο λέγοντας: θέλω να βγω ραντεβού μαζί σου. Δηλαδή, στόκερ. Εμφανίστηκαν δημόσια πριν από 3 χρόνια, όταν η Taylor Swift βρέθηκε στο γήπεδο για να υποστηρίξει την ομάδα του Kelce, του Kansas City Chiefs, δίπλα στη μητέρα του. Όταν ο Travis Kelce πέτυχε touchdown, κάτι σαν goal δικό μας, οι κάμερες κατέγραψαν τη Swift να πανηγυρίζει με ενθουσιασμό. Αργότερα οι δυο τους αποχώρησαν μαζί. Αχ, τι ωραία, τι ρομαντικό. Θα ξεράσω. Λοιπόν, καλή επιτυχία θα έλεγα. Να ζήσετε, να ευχηθούμε αβίων αθώσπαρτων στο ζευγάρι, την Taylor Swift και τον Travis Kelce. Παιδιά, με τόσο διαφήμιση που έχει πέσει αυτό το ζευγάρι, τους δίνω 2 χρόνια και πολύ είναι.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.

0: θηλυκό θίασο, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου. Θεατροδόρα Στρατού. Στο λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στα Καστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com. Κι αγάπης, Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο, προπόληση more.com.

Down Under, όπως είναι το παρατσούκλι της Αυστραλίας που είναι και αυτή στο Μουντιάλ και παίζει απόψε, αύριο συγγνώμη, με την Αίγυπτο στις 9 η ώρα. Ωραίο μάτς ήταν αυτό, λογικά 9 η ώρα και καλή ώρα κιόλας. Αυτή ήταν η Men at Work. Αυτό το διάστημα το μεταξύ, Men at Work σημαίνει ότι είναι μια πινακίδα, μια επιγραφή που βάζουν όπου υπάρχουν δημόσια έργα. Είναι σαν να λέει προσοχή, δημόσια έργα. Άμα κάνετε μια γύρα στην Αθήνα, σε κάθε γειτονιά υπάρχει ένας σκαμμένος δρόμος, μια μπουλντόζα, οπότε ταιριάζει πάρα πολύ και αυτό. Τώρα αλλάζουμε θέμα, δεν ξέρω τι σχέση έχετε με τα αδέρφια σας. Πάντως ο Απόστολος Ρουβάς έχει, λέει ότι ο Σάκης Ρουβάς δεν τον έπαιρνε, λέει, ποτέ μαζί του ως μεγαλύτερος αδερφός όταν έβγαινε. Και αυτό δεν είναι η είδηση. Η είδηση είναι ότι εγώ τώρα κατάλαβα ότι ο Απόστολος Ρουβάς, ο σεφ, είναι μικρότερος από το Σάκη. Δεν είναι φοβερό ότι ο Σάκης Ρουβάς είναι ο μεγαλύτερος, φαίνεται, άντε συνομήλικος, μικρότερος από τον Απόστολο Ρουβά. Λέει, με τον αδερφό μου δεν είχαμε κοινό έδαφος για να ζήσω το ποιος έχει περισσότερες κατακτήσεις. Έωσο να είναι, θα καταλαβαίνουμε ποιος τις είχε. Ο Σεφ είναι ο Απόστολος, έτσι. Παραχώρησε συνέντευξη στο Happy Day και είπε πως αν και μεγάλωσαν με τον Σάκη Ρουβά μαζί με τον αδερφό του, λόγω της διαφοράς ηλικίας τους και το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ποτέ στο ίδιο σχολείο, δεν είχαν ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τις κατακτήσεις. Η ερώτηση θα ήταν σίγουρα: είχατε ανταγωνισμό με τα κορίτσια, με ο Σάκης Ρουβάς, ο Σάκης σας έπαιρνε τις κοπέλες? Δεν τον έπαιρνε μαζί στις βόλτες του. Το κάνουν και πολλά αδέρφια αυτό. Δεν βγαίνουν πολλοί αδέρφια μαζί. Άλλοι είναι κολλητοί, άλλοι όχι. Εσείς τι είστε? Γράψτε μου στο galaxy92.gr. Το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται και να τραγουδήσω ποτέ. Το έχω κάνει 1 με 2 φορές. Ευτυχώς λίγοι το θυμούνται και καλό είναι να το κρατήσουμε έτσι. Όταν ήμασταν μικροί, δεν βρισκόμασταν στο ίδιο σχολείο ποτέ. Δεν τον έπαιρνε στις βόλτες. Να, τα παράπονα σε μεγαλύτερη ηλικία. Σου λέει, γιατί αν έβγαινε με το Σάκι, κάτι θα τσίμπαγε. Και ο Απόστολος, όχι γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ωραίος, μια χαρά είναι, όμορφος είναι. Αλλά όταν, παιδί μου, έχεις έναν όμορφο αδερφό, έναν όμορφο φίλο και βγαίνεις μαζί του παρέα, κάτι τσιμπάς κι εσύ από γύρω-γύρω. Τι να πω κι εγώ, ρε Απόστολε, που έχω 12 χρόνια διαφορά με τον αδερφό μου. Και ήταν και κούκλος ο αδερφός μου, και εγώ θα μπορούσα να υποφεληθώ. Αλλά δεν.

0: Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε σινεμά. Τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6 απίκο στον Galaxy 92. Να περάσετε μια υπέροχη, ήρεμη και ταυτόχρονα δροσιστική Πέμπτη. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό, θα ελπίζω να γίνει. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Εμείς πάλι αύριο εδώ. Πολλά φιλιά από μένα. Καλή συνέχεια.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Πιθανά να έχετε ακούσει πως το ορμονικό σας σύστημα είναι υπεύθυνο για τη διάθεσή σας, για τη σωματική σας κατάσταση, και γι' αυτό σήμερα θα αναφερθώ σε 4 ορμόνες που σας κάνουν να νιώθετε θετική διάθεση και ευτυχία, καθώς και πώς να τις ενισχύσετε μέσα από απλούς, εντελώς ανέξοδους τρόπους. Στο νούμερο 1, η ντοπαμίνη, που είναι η χημική ουσία της ανταμοιβής, ενισχύεται μέσα από σωστή διατροφή και ενυδάτωση, όταν ολοκληρώνετε τη δουλειά σας και όταν φροντίζετε τον εαυτό σας. Στο νούμερο 2, η ενδορφίνη. Λειτουργούν σαν παυσίπονο και ενισχύονται από το αυθόρμητο πηγαίο γέλιο, τη σωματική άσκηση, το χορό και την ερωτική επαφή με συναίσθημα. Στο νούμερο 3, η οκυτοκίνη, η ορμόνη της αγάπης που αναπτύσσεται μέσα από ουσιαστικές σχέσεις σύνδεσης, μέσα από αγκαλιά και σωματική επαφή, όταν προσφέρετε βοήθεια σε άλλους ανθρώπους και μέσα από τη σχέση με το αγαπημένο σας κατοικίδιο. Και στο νούμερο 4, η σερωτονίνη, που λειτουργεί σαν σταθεροποιητής της διάθεσής σας. Αυξάνεται από την έκθεση στον ήλιο, από την επαφή με τη φύση, από την ησυχία του μυαλού και τη συνειδητότητα που μπορείτε να αναπτύξετε μέσα από τεχνικές διαλογισμού. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics, από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Stores της Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
10: Και ο καναπές Chesterfield?
9: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
13: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
14: Galaxy 92.

Καλημέρα. Ξεκινάμε και σήμερα στην πρωινή μας συντροφιά. Μέχρι τις 12 ο Μέμος Κοέν παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy 92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Ράδιο. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
6: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

Καλημέρα και πάλι. Μετά το break και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μέμος Κοέν θα βρίσκεται στην παρέα σας για μια ακόμα ώρα εδώ, στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνου της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και αυτό το πρωινό εδώ στο Galaxy 92. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που και σήμερα βρίσκεστε στη συχνότητά μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Μπορείτε να μου πείτε τι ανοησία είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων. Τι έχω μπερδευτεί. Παλιά είχαμε ένα γάμο. Έναν γάμο. Μετά βγήκε ο πολιτικός. Μπράβο, να βγήκε ο πολιτικός. Μετά σύμφωνο συμβίωσης. Τώρα τι είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων. Τι. Επίσης είναι αυτό που λέμε ανταλλαγή όρκων που γίνεται μετά από χρόνια. Δηλαδή δεν φτάνει που παντρεύεσαι. Κάνεις το βήμα να παντρευτείς. Να πας να. Δεν θα πω να κρεμαστείς, γιατί είναι πλέον πασέ. Πας να παντρευτείς και μετά από 15-20 χρόνια λέει πάμε αγάπη μου λέει να ανανεώσουμε τους όρκους μας. Τι είναι να ανανεώσεις ο όρκος ο γάμος? Τι είναι συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας? Πόσα γιγαμπάιτ μου δίνετε να πάω να μου να ανανεώσουμε τους όρκους μας? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Έλα παρακαλώ.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει κατευθείαν στην ψυχή σας, δηλαδή στο Galaxy 92. Για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε τις μελωδίες να μας ταξιδέψουν.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Όλοι έχουμε έναν φίλο που σε συνθήκες καύσωνα 40 βαθμούς υποσκιάν. Λέει για το κλιματιστικό λίγο να το κλείσουμε. Μπορούμε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, να μπει λίγο αέρας. Να ανανεωθεί ο αέρας, γιατί με τον κλιματισμό μπορεί. Θα πεθάνουμε από καύσωνα. Και σένα σε νοιάζει η ποιότητα του αέρα. Καλύτερα να πεθάνουμε από ποιότητα του αέρα παρά από καύσωνα. Θα υποφέρουμε κιόλας δηλαδή. Αυτός ανοίγει τα παράθυρα εκεί, τίποτα. Δεν μπορεί, αντιστέκεται στεναρά.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Και είμαστε πάντα εδώ στο Galaxy 92, λίγο πριν από το τέλος της πρώτης ώρας. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και ακούτε μουσικές που δεν ακούτε αλλού.
1: Διαφημίσεις.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνου της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.

0: Πέγασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Galaxy 92.
4: Amazing music.
5: Viola, let me see you dance, babe.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnasse σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις το 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Το Harvard σε μια νέα του έρευνα λέει ότι μπορούμε, λέει, με μια γυμναστική 2 ώρων την εβδομάδα να μειώσουμε, λέει, τον κίνδυνο θανάτου. Λέει, δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο. Οπα, εδώ γίνεται καλύτερο. Δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο, λέει. Μπορείς να το κάνεις στο σπίτι με αλτήρες, λάστιχα αντίστασης ή ακόμη και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως μπουκάλια νερού ή κονσέρβες. Ναι, αλλά άμα κάνω άσκηση με κονσέρβες, μετά θα τη φάω την κονσέρβα. Δηλαδή, άμα είναι καμιά ωραία τονοσαλάτα, τίποτα φασόλια γίγαντες, θα το φας μετά. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κάνω την άσκηση να βλέπω συνέχεια την κονσέρβα με τον τόνο στο χέρι μου ή να κάνω ζαμπονάκι, luncheon meat που λέγαμε παλιότερα.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com. Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pabla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
4: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Μπορείτε να μου πείτε τι ανοησία είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων? Τι έχω μπερδευτεί? Παλιά είχαμε ένα γάμο. Είχαμε ένα γάμο. Έναν γάμο. Μετά βγήκε ο πολιτικός. Μπράβο, να βγήκε ο πολιτικός. Μετά σύμφωνο συμβίωσης. Τώρα τι είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων? Τι. Επίσης είναι αυτό που λέμε ανταλλαγή όρκων που γίνεται μετά από χρόνια. Δηλαδή δεν φτάνει που παντρεύεσαι, κάνεις το βήμα να παντρευτείς, να πας να. Δεν θα πω να κρεμαστείς, γιατί είναι πλέον πασέ. Πας να παντρευτείς και μετά από 15-20 χρόνια λέει: πάμε, αγάπη μου, λέει, να ανανεώσουμε τους όρκους μας. Τι είναι να ανανεώσεις ο όρκος, ο γάμος? Τι είναι, συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας? Πόσα γιγαμπάιτ μου δίνετε να πάω να ανανεώσουμε τους όρκους μας? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Έλα παρακαλώ.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνου της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
11: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
10: Τα πάντα!
11: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92.

0: τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στρατού. Στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Όλοι έχουμε έναν φίλο που σε συνθήκες κάψωνα 40 βαθμούς υποσκιάν. Λέει, για το κλιματιστικό λίγο να το κλείσουμε, μπορούμε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, να μπει λίγο αέρας. Να ανανεωθεί ο αέρας, γιατί με τον κλιματισμό μπορεί... Θα πεθάνουμε από κάψωνα και σένα σε νοιάζει η ποιότητα του αέρα. Καλύτερα να πεθάνουμε από ποιότητα του αέρα παρά από κάψωνα. Δεν υποφέρουμε κιόλας δηλαδή. Αυτός ανοίγει τα παράθυρα και τίποτα. Δεν μπορεί. Αντιστέκεται στεναρά.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Σε εφαρμογή τίθενται τις επόμενες ημέρες 4 νέες ρυθμίσεις κατά της γραφειοκρατίας, όπως ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Οι παρεμβάσεις τερματίζουν τις παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από το δημόσιο, διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις με οφειλές, μετατρέπουν τους συμβολιογράφους σε υπηρεσία μιας τάσης και επιβάλλουν την υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων στο διαδίκτυο. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προβλέπει ανάπτυξη 1,9% για το 2026 παρά τη διεθνή αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 2,8% τον Ιούνιο, ενώ στην Ελλάδα μειώθηκε στο 3,9% σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το Μάιο εφέτος σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ καταγράφουν ωριακή αύξηση 0,39% τον Ιούνιο του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Διαμορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Τέλος, έως στις 15 Ιουλίου ανοίγει το νέο σύστημα OSDE με προσυμπληρωμένα δεδομένα, προσφέροντας κίνητρα έγκυρης πληρωμής στους αγρότες.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
0: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Antonio Farao Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Το Harvard σε μια νέα του έρευνα λέει ότι μπορούμε, λέει, με μια γυμναστική 2 ώρων την εβδομάδα να μειώσουμε, λέει, τον κίνδυνο θανάτου. Λέει, δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο. Οπα, εδώ γίνεται καλύτερο. Δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο, λέει. Μπορείς να το κάνεις στο σπίτι με αλτήρες, λάστιχα αντίστασης ή ακόμη και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως μπουκάλια νερού ή κονσέρβες. Ναι, αλλά άμα κάνω άσκηση με κονσέρβες, μετά θα τη φάω την κονσέρβα. Δηλαδή, άμα είναι καμιά ωραία τονοσαλάτα, τίποτα φασόλια γίγαντες, θα το φας μετά. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κάνω την άσκηση να βλέπω συνέχεια την κονσέρβα με τον τόνο στο χέρι μου ή να κάνω ζαμπονάκι, luncheon meat που λέγαμε παλιότερα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Έχετε παρατηρήσει πως κάποιοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί και πως όταν οι άλλοι μιλάνε για εκείνους είναι πάντα με καλά λόγια? Αυτό δεν είναι τυχαίο και θα σας αποκαλύψω δύο βασικά μυστικά για το πώς το καταφέρνουν. Και αν τα βρείτε χρήσιμα, μπορείτε από σήμερα κιόλας να τα υιοθετήσετε κι εσείς, ώστε να βάζετε συστηματικά το θεμέλιο καλών σχέσεων στη ζωή σας. Στο νούμερο 1. Δείξτε ενδιαφέρον για τον άλλον. Όταν γνωρίζετε κάποιον, είτε σε φιλικό, κοινωνικό ή επαγγελματικό περιβάλλον, φροντίστε να του δώσετε χώρο να μιλήσει για τον εαυτό του. Κάντε ερωτήσεις που του δίνουν την ευκαιρία να σας περιγράψει οτιδήποτε θέλει να μοιραστεί. Παράλληλα, αποφύγετε να υπερβάλλετε στη δική σας αυτοπροβολή και αφήστε τα δικά σας προσόντα και επιτυχίες να φανούν στην πορεία μόνα τους. Στο νούμερο 2. Κάντε το με αυθεντικότητα. Το ενδιαφέρον σας για τον άλλον θα σας κάνει ελκυστικούς και ευχάριστους μόνο όταν είναι αληθινό και όχι μια τεχνική που χρησιμοποιείτε για να αρέσετε. Φροντίστε να ακούτε τον άλλον με προσοχή όταν σας μιλάει, ώστε η μεταξύ σας σύνδεση να είναι άμεση και αληθινή. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κραβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
7: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: θείασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Μπορείτε να μου πείτε τι ανοησία είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων. Τι έχω μπερδευτεί. Παλιά είχαμε έναν γάμο. Μετά βγήκε ο πολιτικός. Μπράβο, να βγήκε ο πολιτικός. Μετά σύμφωνο συμβίωσης. Τώρα τι είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων. Τι. Επίσης είναι αυτό που λέμε ανταλλαγή όρκων που γίνεται μετά από χρόνια. Δηλαδή δεν φτάνει που παντρεύεσαι, κάνεις το βήμα να παντρευτείς, να πας να δεν θα πω να κρεμαστείς γιατί είναι πλέον πασέ. Πας να παντρευτείς και μετά από 15-20 χρόνια λέει πάμε αγάπη μου λέει να ανανεώσουμε τους όρκους μας. Τι είναι να ανανεώσεις ο όρκος ο γάμος? Τι είναι συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας? Πόσα γιγαμπάιτ μου δίνετε να πάω να ανανεώσουμε τους όρκους μας? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Έλα παρακαλώ.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λοστερία Ντα Κλάουντιο. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λοστερία Ντα Κλάουντιο. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
2: Galaxy 92.

Τίνα Τάρνερ, the best στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, Ιούλιος, και πραγματικά η Αθήνα έχει αρχίσει και δεν μας χωράει, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ειδικά όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, ειδικά όταν έχει πάρει το γλυκό κατήφορο για το Σαββατοκύριακο. Είναι απόγευμα Πέμπτης, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι εδώ και θα κάνει αυτό το οποίο κάνει καθημερινά για 2 ώρες. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Καλώς ήρθατε, για τη συνέχεια η Maggie Riley, αυτό είναι το Every Time We Touch.

Let Your Family με το Ethno Sunshine πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Να πούμε μετά του πρωτοκόλου, γιατί μπαινοβγαίνουν και καινούργιοι στη συχνότητα στο live. Οπότε εγώ θα ήθελα να παραμείνουν και θα πω τους τρόπους επικοινωνίας έτσι ώστε να έρθουμε πιο κοντά. Το site μας λοιπόν www.galaxy92.gr. Εκεί ακούτε στερεοφωνικότατα. Όσο μακριά και αν είστε, με ένα κλικ είστε δίπλα μου εδώ στο στούντιο και φυσικά βλέπετε τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Πέραν τούτου δηλώνεται και συμμετοχή στους διαγωνισμούς που τρέχουν ανά πάσα στιγμή, πέραν των στιγμών που σας δίνουμε εμείς το σύνθημα στον αέρα. Για τη συνέχεια έρχονται οι Texas. Αυτό είναι το Summer Sun.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Diana Ross, Upside Down. Μου γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος πως θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μετράμε κύματα εκδρομέων και διαθέσιμες θέσεις για πάρκινγκ, ειδικά όταν πλησιάζουμε στα Σαββατοκύριακα. Κοίταξε, σε βρίσκω υπεραισιόδοξο. Νομίζω πως είναι λίγο νωρίς, αν και τα πρώτα κύματα θα μου πεις τώρα ξεκινάνε σιγά σιγά. Μπήκαμε στον Ιούλιο. Καλά, όταν βλέπεις διαθέσιμη θέση πάρκινγκ, πραγματικά σου γυαλίζει το μάτι. Για τη συνέχεια, Μπελίτα Καρλάιλ, αυτό είναι το Λαλούνα.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Όλοι έχουμε έναν φίλο που σε συνθήκες καύσωνα 40 βαθμούς υποσκιάν. Λέει για το κλιματιστικό λίγο να το κλείσουμε. Μπορούμε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, να μπει λίγο αέρας. Να ανανεωθεί ο αέρας, γιατί με τον κλιματισμό μπορεί. Θα πεθάνουμε από καύσωνα. Και σένα σε νοιάζει η ποιότητα του αέρα. Καλύτερα να πεθάνουμε από ποιότητα του αέρα παρά από καύσωνα. Θα υποφέρουμε κιόλας δηλαδή. Αυτός ανοίγει τα παράθυρα και τίποτα. Δεν μπορεί, αντιστέκεται στα νερά.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
12: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
13: Galaxy 92.

Brother Louis από Modern Talking. Δεύτερη καλησπέρα, Galaxy στους 92 ακριβώς. Έχουμε βάλει κάτω και ψάχνουμε τι μας λείπει αυτή την περίοδο και ειδικά από τότε που ήμασταν παιδιά ή έφηβοι. Μου λείπει, γράφει η Άννα εδώ, η εποχή που το μόνο που με άγχωνε ήταν πιο παγωτό να διαλέξω. Για τη συνέχεια, Βίνας, Μπανάνα Ράμα, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics. Από το 1985. Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Το Harvard σε μια νέα του έρευνα λέει ότι μπορούμε, λέει, με μια γυμναστική 2 ώρων την εβδομάδα να μειώσουμε, λέει, τον κίνδυνο θανάτου. Λέει, δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο. Οπα, εδώ γίνεται καλύτερο. Δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο, λέει. Μπορείς να το κάνεις στο σπίτι με αλτήρες, λάστιχα αντίστασης ή ακόμη και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως μπουκάλια νερού ή κονσέρβες. Ναι, αλλά άμα κάνω άσκηση με κονσέρβες, μετά θα τη φάω την κονσέρβα. Δηλαδή, άμα είναι καμιά ωραία τονοσαλάτα, τίποτα φασόλια γίγαντες, θα το φας μετά. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κάνω την άσκηση να βλέπω συνέχεια την κονσέρβα με τον τόνο στο χέρι μου ή να κάνω ζαμπονάκι, luncheon meat που λέγαμε παλιότερα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Twist in my sobriety από την Τανίτα Τικάραμ. Καλησπέρα και σε μια παρέα που ακούει από το Παγκράτη. Παιδιά, τι γίνεται στο Παγκράτη, πείτε μου. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι και μέχρι τέλος Ιουλίου, νομίζω πως η Εφράνωρος θα είναι ο δρόμος με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κόσμου στις κεντρικές γειτονιές της Αθήνας. Μη σας πω και εν γέννη, πεζοδρόμιο θα βρίσκεις μόνο με το κιάλι. Στα γνωστά και μη εξαιρετέα σημεία, πρέπει να κάνεις ζιγ-ζαγ για να καταφέρεις να περάσεις. Εν τω μεταξύ, όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο ανησυχητικό γίνεται το γεγονός ότι υπάρχουν σημεία στη γειτονιά που έχουν αντέξει, αλλά είναι θέμα χρόνου να αλλάξουν και αυτά προς το ανυπόφορο, προς το χειρότερο. Ήδη βλέπουμε να γίνεται κάτι αντίστοιχο στο Μέτς και σιγά σιγά στη Γούβα. Ο παγκρατισμός εξαπλώνεται. Για τη συνέχεια, ζητήθηκε αυτό εδώ. Πάμε να το ακούσουμε.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Πάμε να κάνουμε δωροθεσία. Είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover? Λοιπόν, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πάρα πολύ. Πίτσα Bianca, pizza fan με Φιλαδέλφια. Οι νέες πίτσα Bianca της pizza fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, σας λέω, μεγάλες συγκινήσεις. Με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ, στον μπαλκόνι, με μικρή ή μεγάλη παρέα. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr τώρα διεκδικείτε πίτσα φαν δώρο. Τι σημαίνει αυτό? Πιο αναλυτικά, μία πίτσα Caesars και μία γερμανική πίτσα και μία σαλάτα Asian. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Καλή επιτυχία!

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Unchain My Heart από τον υπερμέγιστο Τζο Κόκερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είναι βράδυ Πέμπτης. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε απόψε. Το βράδυ της Πέμπτης προσφέρεται για έξοδο. Είναι η αγαπημένη μέρα της εβδομάδας. Αν και ως λαός νομίζω πια δεν έχουμε αγαπημένες μέρες. Αν μας αφήσουν οι εκκρεμότητες και αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε μετά τη δουλειά, μπορεί και να τη βγάζουμε καθημερινά έξω. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει. Πολλά πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Μπορείτε να μου πείτε τι ανοησία είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων. Τι έχω μπερδευτεί. Παλιά είχαμε ένα γάμο. Έναν γάμο. Μετά βγήκε ο πολιτικός. Μπράβο, να βγήκε ο πολιτικός. Μετά σύμφωνο συμβίωσης. Τώρα τι είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων. Τι. Επίσης είναι αυτό που λέμε ανταλλαγή όρκων που γίνεται μετά από χρόνια. Δηλαδή δεν φτάνει που παντρεύεσαι, κάνεις το βήμα να παντρευτείς, να πας να. Δεν θα πω να κρεμαστείς, γιατί είναι πλέον πασέ. Πας να παντρευτείς και μετά από 15-20 χρόνια λέει: πάμε, αγάπη μου, λέει, να ανανεώσουμε τους όρκους μας. Τι είναι να ανανεώσεις ο όρκος, ο γάμος? Τι είναι, συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας? Πόσα γιγαμπάιτ μου δίνετε να πάω να ανανεώσουμε τους όρκους μας? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Έλα παρακαλώ.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Είδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Όλοι έχουμε έναν φίλο που σε συνθήκες καύσωνα 40 βαθμούς υποσκιάν. Λέει, για το κλιματιστικό λίγο να το κλείσουμε, μπορούμε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, να μπει λίγο αέρας. Να ανανεωθεί ο αέρας, γιατί με τον κλιματισμό μπορεί... Θα πεθάνουμε από καύσωνα και σένα σε νοιάζει η ποιότητα του αέρα. Καλύτερα να πεθάνουμε από ποιότητα του αέρα παρά από καύσωνα. Θα υποφέρουμε κιόλας δηλαδή. Αυτός ανοίγει τα παράθυρα εκεί, τίποτα. Δεν μπορεί, αντιστέκεται στεναρά.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: I've heard people say that too much of anything

0: Διαφημίσεις.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Το Harvard σε μια νέα του έρευνα λέει ότι μπορούμε, λέει, με μια γυμναστική 2 ώρων την εβδομάδα να μειώσουμε, λέει, τον κίνδυνο θανάτου. Λέει, δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο. Οπα, εδώ γίνεται καλύτερο. Δεν χρειάζεται να πας γυμναστήριο, λέει. Μπορείς να το κάνεις στο σπίτι με αλτήρες, λάστιχα αντίστασης ή ακόμη και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως μπουκάλια νερού ή κονσέρβες. Ναι, αλλά άμα κάνω άσκηση με κονσέρβες, μετά θα τη φάω την κονσέρβα. Δηλαδή, άμα είναι καμιά ωραία τονοσαλάτα, τίποτα φασόλια γίγαντες, θα το φας μετά. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κάνω την άσκηση να βλέπω συνέχεια την κονσέρβα με τον τόνο στο χέρι μου ή να κάνω ζαμπονάκι, λάντσιον μιτ που λέγαμε παλιότερα.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκαμε διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Μπορείτε να μου πείτε τι ανοησία είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων. Τι έχω μπερδευτεί. Παλιά είχαμε έναν γάμο. Μετά βγήκε ο πολιτικός. Μπράβο να βγήκε ο πολιτικός. Μετά σύμφωνο συμβίωσης. Τώρα τι είναι αυτή η ανταλλαγή όρκων. Τι. Επίσης είναι αυτό που λέμε ανταλλαγή όρκων που γίνεται μετά από χρόνια. Δηλαδή δεν φτάνει που παντρεύεσαι, κάνεις το βήμα να παντρευτείς, να πας να δεν θα πω να κρεμαστείς γιατί είναι πλέον πασέ. Πας να παντρευτείς και μετά από 15-20 χρόνια λέει πάμε αγάπη μου λέει να ανανεώσουμε τους όρκους μας. Τι είναι να ανανεώσεις ο όρκος ο γάμος? Τι είναι συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας? Πόσα γιγαμπάιτ μου δίνετε να πάω να μου να ανανεώσουμε τους όρκους μας? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Έλα παρακαλώ.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.